0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική ελευθερία και η παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πεντάημερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
5: Ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: 89 Rainbow.
7: People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Καλημέρα, πέρα ως πέρα. Από την πρώτη καλημέρα και τον Γιώργο Πιτσάκο. Γιατί είμαστε εδώ. Ήρθε η ώρα για το ραντεβού μας το καθημερινό Δευτέρα με Παρασκευή και για δύο ώρες. Δηλαδή από τις 6 μέχρι και τις 8, όπου τα κάνουμε όλα. Πρώτα απ' όλα, ανοίγουμε ένα παράθυρο στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο όλο και ενημερωνόμαστε χωρίς άγχος, αντικειμενικά. Ακούμε αληθινή μουσική, διασκεδάζουμε και επικοινωνούμε. Έτσι, κάθε μέρα ξεκινάει όμορφα. Που συμβαίνει στον 89 Rainbow φυσικά.

Αυτή είναι η Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Έχει μια συννεφιά, αλλά δεν πτωγούμαστε ένα αεράκι πολύ ωραίο. Η αλήθεια είναι, γιατί χθες ζεσταθήκαμε αρκετά. Και ήδη ξεκινήσαμε εδώ στο 69-43-80-80-89 να επικοινωνούμε. Όχι μόνο, γιατί έχουμε και το Facebook, έχουμε και το Instagram. Το πρώτο νούμερο, ξέρετε ότι είναι το Viber. Για όσους δεν το ξέρετε, σας το είπα μόλις τώρα. Καλημέρα λοιπόν να στείλω. Έχω ξεκινήσει εδώ με τις καλημέρες με τα παιδιά που εργάζονται στον ΟΑΣΤ, στον φίλο μου τον Δημήτρη Προβατάρη. Καλημέρα επίσης και στο φίλο μου τον Βασίλη από τη γραμμή 39. Όλα τα παιδιά που μας ακούνε, οι περισσότεροι οδηγοί και μαζί με τους οδηγούς ακούτε και εσείς 89 Rainbow, πηγαίνοντας στον προορισμό σας. Καλημέρα στον Τόλι, το καλό μου φίλο από Εύρο. Καλημέρα στη Σουζάννα και το Γιάννη, το αγαπητό αυτό ζευγάρι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη Νιμπάτση από Πιερία. Καλημέρα επίσης στο φίλο μου τον Δημήτρη από Άγιο Αθανάσιο εκεί στην Ανακύκλωση. Στον άλλον το φίλο μου τον Δημήτρη. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στην Τάνια και όλη την πρωινή βάρδια στο εργοστάσιο. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Αλέξη Κριτήδη και την Γεωργία. Εξίσου αγαπημένους φίλους που είμαστε εδώ και θερμοκρασία αυτή τη στιγμή που συζητάμε για να δούμε λίγο και τα του καιρού είναι 22 βαθμοί, ανατολικός 2 μποφοράκια, 71% σχετική υγρασία και περιμένουμε παιδιά σήμερα ψηλόβροχο κάποια στιγμή την ημέρα, να είστε προετοιμασμένοι και προετοιμασμένες.

Imagine και John Lennon στον αέρα της πόλης. Έχω να στείλω πάλι καλημέρα στο φίλο μου τον Μιχάλη τον Κυρτσίδη. Καλημέρα στον Βασίλη Παπαδόπουλο. Καλημέρα στον Γιώργο Τιβάσο και τον Αποστόλη. Το φίλο μου τον Γιάννη επίσης, ο οποίος από την άλλη εβδομάδα θα με ακούει από Χαλκιδική. Αν κατάλαβα καλά, ίσως να είναι και σε περίοδο διακοπών ή μπορεί να το συνδυάσει κιόλας. Καλημέρα, έχω να στείλω στην Άννα Μαρία. Καλημέρα στη Βάσο. Καλημέρα και στη Ματούλα, εδώ στη συντροφιά μας που σήμερα έχετε πολύ καλή διάθεση. Λογικό είναι Παρασκευή. Έρχεται Σαββατοκύριακο, όπως και να το κάνεις, ό,τι καιρό και να κάνει, μόνο και μόνο που θα ξεκουραστείτε. Άρκη. Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε ότι έχουμε το φυτοπλακτόν στη Θεσσαλονίκη, το οποίο μας προβληματίζει, και σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή χημίας περιβάλλοντος, τον κύριο Κώστα Φιτιάνο, στο Απιθύτα είναι ο καθηγητής αυτός. Λοιπόν, το φαινόμενο παρουσιάζεται πλέον δύο φορές το χρόνο, και αυτό συμβαίνει επειδή έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή, την πρώτη φορά το συναντάμε αυτή την περίοδο από τέλη Μαΐου μέχρι αρχές Ιουνίου, και μετά είναι μέσα στο Σεπτέμβριο, ίσως να αρπάξει και λίγο από τον Οκτώβριο. Έχει βγει ένα ειδικό σκάφος αντιρρυπαντικό, η Αλκύπη, η οποία αυτή τη στιγμή περιδιαβαίνει τις θάλασσες εδώ στις ακτές, για να καθαρίσει όλα τα στερεά υπολείμματα τα οποία εγκλωβίζονται μέσα στο φυτοπλακτόν και επιδεινώνουν την κατάσταση, επιδεινώνουν φυσικά και τη δυσοσμία. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε καταφέρει να καθαρίσουμε το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι όλο το μέρος εδώ στο Θερμαϊκό, και λέει ότι οι εργασίες του αντιρρυπαντικού είναι 5 μέρες την εβδομάδα. Δηλαδή οι άνθρωποι δουλεύουν full, κανονικά και με τον νόμο.

0: The Unforgiven από τους Μετάλλικα. Μιχάλη μου στείλες καταπληκτική φωτογραφία από την παραλία Καριανής στην Καβάλα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί συχνά πυκνά όλοι μου στέλνετε φωτογραφίες από την καθημερινότητα, από τη διαδρομή σας για να πάτε στη δουλειά, από ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα, από ένα ωραίο ξημέρωμα. Γενικότερα στέλνετε φωτογραφίες και το χαίρομαι να συνεχίσετε να το κάνετε και τα βιντεάκια σας. Πάμε τώρα σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που γίνεται εδώ και αρκετές μέρες και θα συνεχιστεί. 89 Rainbow όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος είναι εδώ για να σας δροσίσει. Κάθε Σαββατοκυριακό ένα κλιματιστικό και ένας νικητής ή νικήτρια. Μείνετε συντονισμένοι το Σάββατο και την Κυριακή στον 89 Rainbow γιατί μέσα στη ροή του σταθμού θα ακούσετε το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις το ακούσετε, κρατήστε τη λέξη κλειδί που θα ακουστεί και στείλτε την αμέσως στο Viber στο 6943 808089 για να μπείτε στην κλήρωση. Όσο πιο συντονισμένοι είστε, τόσο πιο κοντά βρίσκεστε στο πιο δροσερό σας καλοκαίρι.
1: Τρεις λέξεις,
2: 10 δευτερόλεπτα
1: και μια ιστορία που μπορεί να πάει παντού.
2: Η Όλια και ο Αντώνης σου δίνουν τις λέξεις.
1: Και εσύ πρέπει να προλάβεις να φτιάξεις ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
2: Τηλέφωνο Draco Sandwich.
1: Έτοιμοι, έχετε 10 δευτερόλεπτα. Story Express, το παιχνίδι που κάνει τη φαντασία να τρέχει στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρόντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
5: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
4: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
5: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin. Έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζει τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 89 Rainbow.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ένας και μοναδικός Michael Jackson, ο βασιλιάς της pop. Billie Jean, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Είχαμε και ταινία Michael, εκεί όπου ενσάρκωσε το ρόλο του Michael Jackson, ο ανιψιός του, γιατί το μήλο κατά τη μιλιά θα πέσει. Σε πολλούς άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε, γιατί δεν είχε πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή του. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, θα έπρεπε να είναι η ταινία κανονικά, επειδή ήταν και πολυτάραχη η ζωή του Michael Jackson και είχε πάρα πολλά σημεία στα οποία θα μπορούσε να αναφερθεί σκηνοθετικά. Θα έπρεπε να κρατήσει 5 μέρες, όχι κάποιες ώρες. Τέλος πάντων, το ζητούμενο είναι ότι στους περισσότερους άρεσε και πήγε και πολύ καλά εισπρακτικά η ταινία. Να σας πω τώρα, μιας και είμαστε στον κινηματογράφο, κυρίες και κύριοι, ότι ανοίγουν 2 κινηματογράφοι δημοτικοί, αυτό στην Νεάπολη Σικαιών, και είναι το Σινέ Άλσος και Σινέ Παράδεισος, όπου οι καλοκαιρινές βραδιές πλέον θα γεμίσουν εικόνες, μουσικές, συναισθήματα, ιστορίες με νόημα, αγάπης, αλλά φυσικά και κοινωνικά και πολιτικά δρόμενα που θα περάσουν σαν ηθική και σαν ηθικό δίδαγμα μέσα από τις ταινίες αυτές. Θα έχουμε και δωρεάν, ξεκινάει με ένα εναρκτήριο αφιέρωμα στον Κώστα Γαβρά και θα έχει 10 μέρες δωρεάν προβολές, όπου θα υπάρχει κοινωνικοπολιτικό αποτύπωμα στις ταινίες. Το χαιρετίζουμε, το χρειαζόμαστε σε ωραίους χώρους και μπράβο σε αυτή την κίνηση από το Δήμο Νεάπολης Σικαιών, γιατί ο θερινός κινηματογράφος σημαίνει καλοκαίρι.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Ήταν τότε στη δεκαετία του 80 που Phil Collins και Philip Bailey ενώσαν τις δυνάμεις τους σε ένα καταπληκτικό τραγούδι. Πολύ ευχάριστο και άκρος ραδιοφωνικό στο Easy Lover που ακούμε τώρα στον αέρα της πόλης εδώ στην πρώτη καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο από Νιρεμβέργη. Καλημέρα στον Κώστα από Πετρίτσι Καθοδόν για Σύνδο. Καλημέρα επίσης στην Αλεξάνδρα, καλημέρα στη Δανάη, καλημέρα και στη Βερενίκη, στην όμορφη τη συντροφιά μας εδώ στο 6943-808089, Viber, αλλά είπαμε ότι έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram στο 89 Rainbow, όπου θέλετε εσείς και όποτε θέλετε επικοινωνείτε μαζί μου. Και είχαμε ένα θεματάκι μεγάλο, συγκεκριμένα επηρέασε πάρα πολύ την ακτή ακροτήρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Και τι έγινε τώρα εκεί, παιδιά? Έσπασε ένας αγωγός λιμάτων, με αποτέλεσμα να βρωμήσει η περιοχή αυτή. Έγινε το πρωί της Πέμπτης, δηλαδή χθες, κατευθείαν επιλήφθηκε της κατάστασης το αρμόδιο τμήμα από τον Δήμο. Πήγαν εκεί οι άνθρωποι, σταματήσανε βέβαια την διαρροή πρώτα και δευτερευόντως αντικαταστήσανε τη βλάβη, όπου σταδιακά τώρα ισχύει, από όσο ξέρω και για σήμερα, η απαγόρευση του να κολυμπήσετε σε εκείνο το σημείο, έτσι, για να φύλαγε τα ρούχα σου, για να έχεις τα μισά. Το ζητούμενο είναι όμως ότι έχουν γρήγορα οι άνθρωποι αυτοί, έχουν κατορθώσει να επαναφέρουν το τμήμα αυτό, γιατί είχε απαγόρευση σε μια ζώνη περίπου 200 μέτρων. Θα μου πεις, μέσα στο κατακαλό καιρό. Τέλος καλό, όλα καλά, συμβαίνουν και αναποδιές. Η αντίδραση ήταν ακαριαία, αστραπιαία θα έλεγα εγώ, και το αποτέλεσμα είναι ότι λίγα συντόμως σε εκείνο το υπέροχο μέρος που είναι ακριβώς το Μύτο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, θα επιστρέψετε στις παραλίες, θα κάνετε το μπάνιο σας, θα παίξετε τις ρακέτες σας, θα αράξετε και θα πείτε το καφεδάκι σας λίγα συντόμως.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: 89 Rainbow.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Αυτό είναι υπέροχος ήλιος. Υπάρχουν και κάποια σύννεφα εδώ που τα λέμε στον ουρανό, αλλά εμείς δεν πτωούμαστε. Έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της πρώτης καλημέρας. Σήμερα είναι Παρασκευή, για να μην ξεχνιόμαστε. 12 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι. Και φυσικά έχουμε μία ώρα μπροστά μας για να ενημερωθούμε, να επικοινωνήσουμε, να ακούσουμε αληθινή μουσική. Είπαμε, αυτή είναι η δική μας μαγική, αλλά όχι μυστική συνταγή, για να ξεκινάει υπέροχα η κάθε μέρα στον ένα και μοναδικό 89 Rainbow.

Satisfaction από τους Rolling Stones. Καλημέρα στη Δήμητρα και το Στάφη. Εκεί τα παιδιά στο σχολικό, αλλά έχω και το φίλο μου το Σταύρο το Μαμίδη και φυσικά όλους τους συνοδούς, άντρες, γυναίκες, καθηγητές, καθηγήτριες και φυσικά τα παιδιά, όπου σήμερα μου λέει ο Σταύρος τελειώνουμε, θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο. Καλές διακοπές μέσα από την καρδιά μου. Σας εύχομαι πραγματικά να περάσετε καλά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ηλία τον Τζιάρα. Τελευταία μέρα με τα παιδιά στο σχολείο. Συνεχίζουν οι δάσκαλοι κάποιες μέρες να είναι εκεί και σε αυτόν εύχομαι καλές διακοπές. Και τώρα πάμε στην συνέντευξη που έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Μητσοτάκης στον αγαπημένο του Νίκο Χατζηνικολάου. Πήγαινε εκ του ασφαλούς να δώσει κάποιες συνεντεύξεις, μίλησε για τα πάντα, επιπαντός επιστητού, ΦΠΑ, ενίκεια, τιμάριθμος, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ακρίβεια, 13η σύνταξη κτλ. Κάποια στιγμή έφτασε σε ένα μεγάλο γεγονός, είναι οι αυξήσεις στους μισθούς των υψηλόβαθμων κληρικών, οι οποίες είναι στο 120 περίπου τοις εκατό, από 96% στο 120%. Και είπε ότι δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη θα είναι μικρότερος από το μισθό του Μουφτή. Αυτή είναι η δικαιολογία. Θέλω να ρωτήσω, το μισθό του Μουφτή τον πληρώνουμε εμείς, γιατί οι δικοί μας οι κληρικοί, οι υψηλόβαθμοι, είναι στο δημόσιο, όλοι οι κληρικοί είναι στο δημόσιο, ένστολοι. Και πληρώνονται δηλαδή από τους φορολογούμενους Έλληνες. Πληρώνουμε και τους άλλους. Δεν το ήξερα. Αν το ήξερα, τρόμαξα κιόλας. Επίσης να πω ότι εφόσον παίρνουν 4 φορές περισσότερο μεγαλύτερο μισθό από τους δασκάλους, πηγαίνουν σε κάθε βουνό και λαγκάδι, σε κάθε απομακρυσμένο νησί και πληρώνουν ένα σκασμό λεφτά για να βρουν ένα σπιτάκι, ή παίρνουν πάνω από 3 φορές περισσότερο μισθό από έναν γιατρό ο οποίος αυτή τη στιγμή κάθεται και κάνει 3 με 4 εφημερίες και νυχτέρια στα πρωτοβάθμια νοσοκομεία. Πρώτα απ' όλα αυτά πρέπει να κοιτάξεις και μαζί με αυτά ευχαρίστως να δώσεις και την αύξηση 120% στους κληρικούς. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία της αντιπαράθεσης. Βοηθήσει τα νεαρά ζευγάρια να μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, να μην έχουμε υπογεννητικότητα. Να έρθουν οι άνθρωποι που παίρνουν μια σύνταξη και έχουν δουλέψει τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες και να μπορούν να έχουν 13ο και 14ο μισθό. Μαζί με αυτά, κάντε και αυτό. Αλλά βέβαια δεν έγινε αυτή η ερώτηση. Δεν τέθηκε αυτή η ερώτηση, γιατί σας είπα ήταν μια συνέντευξη εκ του ασφαλούς.

Αυτή είναι η Arctic Monkeys που αγαπάμε. Do I wanna know. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο Κωνσταντινίδη, Πάτερ Φαμίλια. Καλημέρα στο Δημήτρη, Happy Traveler. Έχω και το φίλο μου τον Νίκο τον Βαλαβάνη, ο οποίος με κρατάει στα γεγονότα, γιατί έχουμε και παιχνίδι εδώ, το οποίο τελείωσε πριν από λίγο. Το δεύτερο παιχνίδι δηλαδή ήταν στα ξημερώματα. 5 η ώρα νομίζω ξεκίνησε. Νότιος Κορέα με την Τσεχία 2-1. Κέρδισε η Νότιος Κορέα. Το πρώτο παιχνίδι ήταν Μεξικό με την, την Νότια Αφρική. Πώς πήγε η Νότια Αφρική εκεί, παιδιά? Τι ομάδα είναι αυτή που έχει? Τίποτα. Ό,τι να είναι δηλαδή, ό,τι φανεί το Στεφανή. Ήταν βαρετό λίγο παιχνίδι. Τρεις κόκκινες κάρτες όμως. Είχε και τα χτυπηματάκια του μέσα. Κέρδισε 2-0 στο Αζτέκα. Στο Αζτέκα τώρα, κοιτάξτε να δείτε, 1970 για πρώτη φορά παίρνουμε ζωντανή εικόνα τότε στην ΕΙΡΤ από το Αζτέκα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 70 με τη Βραζιλία του Πελέ και πάει λέγοντας του Ζαϊρζίνιο και όλων αυτών των τεράτων, των μυθικών. 120.000 θέσεις τότε, σήμερα έχει 85.000 θέσεις, γηπεδάρα. Είχαν καταπληκτικό σοου, παιδιά, μια μισή ώρα. Πολύ οργανωμένο. Όλα περνούσαν και γινόντουσαν γρήγορα, μελετημένα. Τραγουδήσαν οι πάντες, Μπάλβιν, Μανά, το συγκρότημα αυτό και φυσικά η Σακύρα. Και έγινε χαμός, ο κόσμος όλος το διασκέδασε, αλλά ήταν φοβερά μελετημένη παρουσίαση. Δεν υπήρχε η παραμικρή, όταν λέμε η παραμικρή καθυστέρηση. Και μπράβο τους. Και φυσικά τώρα τέτοιο είδος θέαμα θα δούμε και στις ΗΠΑ, τεράστιο εννοείται, αλλά και στον Καναδά.

0: Axl Rose, τα φορητικά Guns N' Roses, συγκροτηματάρα Sweet Child of Mine από τη χρυσή του περίοδο. Ένα τραγούδι που αγαπάμε ιδιαίτερα και το ακούτε συχνά πυκνά, όχι μόνο στην πρώτη καλημέρα, αλλά κατά τη διάρκεια του ζωντανού προγράμματος, των ζωντανών προγραμμάτων που υπάρχουν εδώ στον 89 Rainbow, ξεκινώντας από τις 6 με 8 το πρωί, να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση. Και φυσικά θα ρίξουμε, Γιώργο, μια ματιά στην κίνηση. Δεν έχουμε τρομερά προβλήματα. Περιφερειακή οδός, από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από Μαλακοπή προς Νέα Ευκαρπία, να σας πω ότι έχει ένα μικρό θεματάκι μετά τον κόβο της Τριανδρίας. Διακεκομένα θα σας στάσει μέχρι το Επταπύργιο, ούτε καν μέχρι διασταύρωση με τα Πεύκα. Τα Πεύκα παρεπιπτόντως έχουν αρκετή κίνηση και ποτηλιάρισμα στο καθοδικό ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Από την άλλη πλευρά, δε, όπως έρχεστε από Νέα Ευκαρπία προς την Μαλακοπή, θα συναντήσετε από το 424 στην Ανήφου και την Ανηφόρα λίγο κίνηση και μέχρι το Επταπύργιο θα σας στάσει κανένα άλλο πρόβλημα. Έχουμε όμως αρκετά αυξημένη κίνηση στη Βασιλή Σόλγας, σε κάποια σημεία κοκκινίζει η Δελφών, το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη, αλλά είναι διαχειρίσιμο. Αυτά μέχρι στιγμής.
1: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσεί το καλοκαίρι σου.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλέον.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
7: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
6: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
9: 89 Rainbow.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
12: Βελέα Home.
11: Και για καρβατοκάμαρες?
12: Βελέα Home.
11: Κουζίνες?
12: Βελέα Home.
11: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
12: Πάλι Βελέα Home.
11: Γρήγορη παράδοση?
12: Βελέα Home.
11: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
12: ξέρεις.
11: Βελέα Home.
13: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

ένας και μοναδικός Tom Petty, Learning to Fly. Καλημέρα στον Χρήστο Δεμερτζή, καλημέρα στον Γιώργο Γεωργιάδη, καλημέρα στη Βενετία, καλημέρα και στην Ανέτα, συντροφιά μας εδώ στο 6943 80 80 89. Και τώρα κοίταξε να δεις μια έρευνα που έγινε και αυτή να αναρτήθηκε στο περιοδικό, το επιστημονικό περιοδικό JAMA Neurology, και αφορά μια έρευνα που έγινε από το Ιατρικό Κέντρο στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, παιδιά. Πήρανε ερασιτέχνες και επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, προσέξτε, είναι καταπληκτικό αυτό να σας το πω, έχει φοβερή σημασία, και είδαν ότι μία κεφαλιά μόνο, αρκεί για να πέσουν δύο πρωτεΐνες μέσα στην κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο, οι οποίες τι κάνουν αυτές, επουλώνουν κρανιακές βλάβες που δημιουργούνται μέσα στους νευρώνες, δηλαδή σαν να παθαίνουμε μία μικρή διάσηση. Αυτό μιλάμε τώρα για μία κεφαλιά. Αν είναι πάνω από δύο κεφαλιές, έχει αποδειχθεί ότι αρχίζει και πολλαπλασιάζεται, με γεωμετρική πρόοδο δηλαδή είναι η ζημιά. Πού οδηγεί

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Living in a World Without You από τους Ράσμους. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Σιγά σιγά τους χαιρετισμούς μου να στείλω στο καλό μου το φίλο, το Βασίλη το Ματούδη. Καλημέρα επίσης στο Γιάννη. Καλημέρα και στο Δημήτρη Καραντώνη Εμπαπέ. Αυτό είναι το μεσαίο το όνομα. Έχουμε ανοίξει εδώ συζήτηση όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο. Εγώ το είπα και χθες, θα το επαναλάβω και σήμερα. Για μένα φαβορί είναι αυτό που δίνουν όλοι φαβορί. Η Γαλλία, γιατί η αξία των παιχτών και το ταλέντο είναι ένα κλικ τουλάχιστον πάνω από τους υπόλοιπους. Οι Πορτογάλοι επίσης έχουν την καλύτερη μεσαία γραμμή, δεν το συζητάμε, και φοβερό ταλέντο. Έτσι έχω δώσει ότι για πρώτη φορά θα είναι 4 ευρωπαϊκές ομάδες. Και ας γίνεται στην Αμερική το παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή βλέπω Γαλλία, Πορτογαλία, Γερμανία, γιατί η Γερμανία είναι Γερμανοί, δεν έχει σημασία. Παρότι οι Άγγλοι έχουν πάρα πολύ καλή ομάδα, δεν έχουν το μενταλιτέ για να βρεθούν, θέλω να πιστεύω εγώ, στους 4, και την τέταρτη θέση θα την έχουμε με τους Ισπανούς. Λοιπόν, αυτό βλέπω και βλέπω να το παίρνουν ποιοι, οι Γάλλοι, για να πω την αμαρτία μου. Αυτό το δηλώνω από τώρα και δεν είναι αμαρτία, είναι μια πρόγνωση. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Πάνο, τον όμορφο εκεί από Κόμεριά. Θα σας αποχαιρετήσω με δύο υπέροχα τραγούδια, Radio Gaga από Queen και Crazy από Aerosmith. Εσείς παραμένετε εδώ, γιατί σε λίγο θα είναι κοντά σας Rainbow Morning Show με Αντώνη Ζόκο και Ηλία Παναγιωτοπούλου μέχρι και τις 11. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει 11 με 2 η Μαρία Μανατίδου με την εκπομπή της. Να την ακούτε τη Μαρία. 2 με 6 ακολουθεί η μουσική βιβλιοθήκη του σταθμού μας, που δεν είναι άλλος από τον Νίκο Μπογιατζή. Και 6 με 10 έρχεται και κινηματογραφική και μουσική και γενική βιβλιοθήκη Θανάσης Μωραΐτης για 4 ώρες. Σας εύχομαι να περάσετε καλά και σήμερα Παρασκευή, να περάσετε καλά επίσης και το Σαββατοκύριακο. Μου λέει ο φίλος μου ο Νίκος Βραζιλία. Οκ, okay, δικαίωμά σου, εγώ δεν το βλέπω. Και θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Καλά να περάσετε, να δώσετε χρόνο στον εαυτό σας και στα οικεία πρόσωπα. Πάντα επιμένω σε αυτό, γιατί έτσι γεμίζουμε μπαταρίες. Να είστε καλά, για άλλη μια φορά, καλημέρα, γεια και χαρά.

0: πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
1: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
0: www.nyc.gr.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
6: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
5: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και bedandbath.gr.
1: 89 Rainbow.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
11: ντολμάς!
10: Όπου κι αν πας,
11: ντολμάς!
12: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Μια ανάσα μακριά η πολυπόθητη ξεκούραση του Σαββατοκύριακου, καθότι σήμερα είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου.
15: Καλή σας ημέρα, καλώς ήλθατε στο 89 Rainbow. Αυτό που ακούτε είναι το Rainbow Morning Show και θα τα ακούτε για τις 3 επόμενες ώρες, την Όλια και τον Αντώνη.
14: Καλημέρα.

0: 6943-80-80-89 το νούμερο του Viber. Εκεί οι πρώτες καλημέρες, φωτογραφίες, τέλος πάντων τι θέλετε εσείς.
1: Εκεί και ο Ονούφριος, ο οποίος γιορτάζει σήμερα και υπάρχει και θηλυκή βερσιόν, Ονουφρία. Κάτι το οποίο δεν είχα ιδέα ότι υφίσταται στον κόσμο μας.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στα παιδιά.
0: Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας.
1: Είναι
0: σήμερα.
1: Απίστευτο πόσο κάποια προβλήματα που δεν τα συναντούμε εμείς πλέον στη χώρα μας υπάρχουν τόσο κατά τρόπο που υπάρχουν και παγκόσμιες ημέρες.
0: Ακόμα.
1: Αυτονόητο θα μου πείτε, αλλά καλό είναι να το υπογραμμίζουμε.
0: Ελάτε να μπούμε στην χρονοκάψουλα και να πάμε πίσω. 1897 ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα έβριση τεχνίας για τον Πολυσουγιά. Ο ελβετικός, γνωστός σουγιάς.
1: Γιατί άραγε τον λένε ελβετικό, τέλος πάντων, αν κάποιος ξέρει, ας μας πει στο 6943-80-80-89. Τι άλλο έχει χρονοκάψει.
0: 1955 αρχίζει η απομάκρυνση των τραμ από την Αθήνα και ξεκινάνε τα τρόλι.
1: Να, τι αίδια τα τρόλι.
0: 87 Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλι, νικά 81-77 την Γιουγκοσλαβία και φυσικά προκρίνεται στο τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας.
1: Καλά, εντάξει, αν ήταν να πει για αθλητικό γεγονός, ήταν αναμενόμενο ότι θα πει για τον μπάσκετ. Σιγά μην έλεγε το 2004 που κάναμε την πρώτη μας εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και κερδίσαμε και την διοργανώτρια Πορτογαλία, έχω να σου πω.
0: Το θυμάσαι,
1: Πώς δεν το θυμάμαι. Ποιος δεν το θυμάται, υπάρχει Έλληνας που δεν το θυμάται.

0: Δεν είναι ανάγκη να το επεξεργαστείς λογικά. Άκου λίγο τη βάση της σκέψης. Κερδίζεις όλα τα λεφτά του κόσμου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Προσλαμβάνεις έναν επαγγελματία άμεσα,
1: ναι,
0: ο οποίος θα σε απελευθερώσει από κάτι το οποίο κάνεις καθημερινά και το οποίο το βαριέσαι.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι αυτός ο επαγγελματίας? Δηλαδή, εγώ σου είπα ότι είμαι ανάμεσα σε σοφέρ και σε σεφ. Δηλαδή, ή κάποιος να με πηγαίνει από εδώ και από εκεί, εμένα και τα παιδιά, ή κάποιος καθημερινά να μαγειρεύει τα 5 γεύματα τα οποία τρώνε τα παιδιά.
1: Okay.
0: Ένα από τα δύο θα ήταν τρομερή βοήθεια.
1: Εντάξει,
0: για μένα.
1: Το κατάλαβα αυτό που λες. Το πιάσα το νόημα.
0: Σε δεύτερο χρόνο, βέβαια, που θα έπαιρνε και την έπαυλη με τους κήπους και τα λοιπά. Θα ήθελε και να έρθει εκ των ετοπίων, θα ήθελε και. Αλλά σε πρώτη φάση, ναι, κατάλαβες. Ή έναν μάγειρα, σεφ κιόλας, αφού είπαμε όλα τα λεφτά του κόσμου, ή έναν οδηγό.
1: Ναι.
0: Απλά πράγματα.
1: Εγώ αυτό νομίζω. Το πρώτο, το μάγειρα.
0: Τον μάγειρα.
1: Ναι, το οδήγηση μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά το μάγειρα όμως θα τον έπαιρνα.
0: Γι' αυτό,
1: ναι,
0: σου λέω. Μπορεί να σκεφτείς και άλλες ειδικότητες. Κατάλαβες. Δηλαδή, εσύ μία καθαρίστρια, μία σιδερόστρια. Κατάλαβες.
1: Κάτσε να ξεθολώσουμε λίγο πρώτα και μετά.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ούτε 8.30 δεν είναι ακόμα. Άρα τι κάνετε, πώς είστε, ξυπνάτε σιγά σιγά.
1: Εσύ πώς είσαι, καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, το
1: πόσο
0: κομμάτι μου
1: είσαι?
0: Που είναι εδώ.
1: Α, το άλλο.
0: Έχω και ένα κομμάτι.
1: Πού πήγε
0: το οποίο,
1: άλλο.
0: Κοίταξε να δεις. Έχει τελειώσει αυτή η δικαιολογία για φέτος το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Το δεν έχει απευθείας πτήση, δεν πιάνει.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, έχω το επόμενο ταξίδι να με καλεί. Διότι η Aegean έχει 41 απευθείας προορισμούς από Θεσσαλονίκη, 18 εσωτερικού και 23 εξωτερικού.
1: Το δύσκολο πλέον δεν είναι να βρεις που θα πας, είναι να διαλέξεις μόνο έναν προορισμό.
0: Εγώ θα πω καλό κακού στο aegeanair.com, να έρθετε κι εσείς και θα πω ναι και θα κλείσω το επόμενο ταξίδι μου.
1: Αχ, εξαιρετικά. Γι' αυτό είσαι τόσο χαρούμενη.
0: Ναι, είναι ένας από τους λόγους.
1: Σαν τη Σακύρα χθες την είδες. Αυτή τα έχει πάρει όλα, ρε φίλε. Έχει πάει παντού, παντού πάει. Στο Hollywood εκεί, στα Oscars πάει. Στην Αμερική, στα Super Bowl πάει. Τώρα στα ποδόσφαιρα πάει. Στο παγκόσμιο. Δηλαδή φτάνει.
0: Όχι, καθόλου δεν φτάνει. Όπα, όπα, die και μπάλα.
1: Άιντε.
0: Και να σου πω κάτι, εγώ δεν την είδα χθες την τελετή έναρξη. Αλλά σκασίλα μου, γιατί είχε άλλες δύο. Οπότε κατάλαβες. Τρεις διοργανώτριες χώρες, τρεις τελετές έναρξη θα έχουμε.
1: Οπότε χαμός θα γίνει.
0: Χαμός θα γίνει, όντως.
1: Μάλιστα. Τι άλλο είχαμε?
0: Τίποτα, να δώσεις 79 δολάρια.
1: Τι να τα κάνω?
0: Γιατί θέλω super shout out.
1: Τι θες?
0: Ναι, έχει τη δυνατότητα τώρα, γιατί κατάλαβες. Αμερική στις διοργανώτριες είναι show το θέμα.
1: Ναι.
0: Μπορεί κάθε φίλαθλος να δώσει 79 ευρώ στη 79 δολάρια στη Bucks, στη διοργάνωση.
1: Μέσα.
0: Και να εμφανιστεί το όνομά του στις γιγαντοθόνες. Σε παρακαλώ, κανονίσεις. Όλια. Με μεγάλα γράμματα εκεί, στο στάδιο Αζτέκα.
1: Κοίτα, οι άλλοι πως βγάζουν λεφτά, ρε φίλε, κατάλαβα.
0: Έτσι ακριβώς. Το έχουν κάνει κοπτήριο οι Αμερικάνοι. Πιο ποδόσφαιρο και τέτοια ευκαιρία για λεφτά.
1: Μάλιστα. Ωραία τα πράγματα. Έτσι, παιδιά, έτσι θα κυλήσει από τον Κυριακό. Με αγώνες και χαμούλη. Κάμε ταινία. Θα δούμε καμία ταινία.
0: Σε παρακαλώ, πες ποδοσφαιρικούς αγώνες και ποδοσφαιρικό χαμούλη. Γιατί το Σαββατοκύριακο θα έχει αγώνα και χαμούλη.
1: Άκουσε με,
0: δεν ψήνομαι.
1: Την Κυριακή,
0: ναι.
1: Θέλω να πάμε πλατεία Αριστοτέλους.
0: Όπα.
1: Θέλω να βάλεις τις πουκαμίσες σου, τα φαρδιά σου, τα παντελόνια και να χορέψουμε
0: Ζεϊμπέκικο.
1: Ναι.
0: Ζεϊμπέκικο χορέψουμε.
1: Ναι, πάμε για να σπάσουμε το βραβείο το ρεκόρ Guinness.
0: Αλήθεια,
1: ναι.
0: Και υπάρχει έτσι πρόσκληση γενικότερα, ελάτε όσοι
1: ναι,
0: ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι χορογραφίες θα τις μάθουμε εκείνη την ώρα.
0: Α, θα υπάρχει και χορογραφία.
1: Ακριβώς. Την προηγούμενη φορά το ρεκόρ νομίζω ότι είχε γίνει στην Κύπρο με πάρα πολλούς χορευτές, 700 ας πούμε. Εμείς θέλουμε να το σπάσουμε τώρα αυτό.
0: 700 μόνο, για πλάκα το έχουμε.
1: Θα δείξει.
0: Θα έρθουν και οι ξένοι που είναι όπα, όπα, ζόρμπα, μουζάκι, σουκλάκι.
1: Κάνα δύο πλοία εκεί στην Αράκου στο λιμάνι και θα τους φωνάξουμε κι αυτούς. Μάλιστα.
0: Έτσι. Για την ώρα πάμε να φωνάξουμε τους οδηγούς.
1: Θα προλάβουμε να φτάσουμε εκεί πέρα, με το λιμάνι.
0: Αν επιλέξουμε την περιφερειακή οδό, το ρεύμα που οδηγεί από δυτικά προς τα ανατολικά, θα δυσκολευτούμε.
1: Μες.
0: Διότι είναι ένα ρεύμα εξαιρετικά επιβαρημένο αυτή τη στιγμή. Με κίνηση από το 424 ξεκινάει, πηγαίνει μέχρι το Επταπύργιο μποτιλιαρισμένα. Μια ανάσα και μετά ξανά μποτιλιάρισμα στην Τριανδρία. Σας αφήνει ίσχο στα Κωνσταντινοπολίτικα, αλλά μέχρι τον κόβο της Μουδανιών τα πράγματα κυλάνε μάλλον αργά. Επιβαρημένη και η Κωνσταντίνο Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Η Βασιλής Όλγας Βατή από τα δυτικά αρχίζει και μαζεύει κόσμο, η Μίκη Θεοδωράκη.
1: Και μια που το ανέφερε σήμερα, να ξέρετε, θα είναι κλειστό το βράδυ ο περιφερειακός για 48 ώρες, διότι γκρεμίζει το δεύτερο τμήμα της γέφυρας εκεί, πανοράματος, το Σαββατοκύριακο. Οπότε θα είναι στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου, εκεί K11 στην Πηλαία. Να ξέρετε, έτσι να το έχουμε στο μυαλό μας και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα για τον καιρό, τι να σας πω εγώ για τον καιρό. Νεφώσεις με παροδικές βροχές, πρόσχερη καταιγίδα για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Πάλι επιστρέψαμε στα νορμάλ. Έχει σήμερα φυσάει κιόλας.
0: Ωραία είναι, ευχάριστα.
1: Ωραία είναι.
0: Ναι.
1: Σ' αρέσει τώρα,
0: μια χαρά.
2: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
2: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
2: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
7: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
8: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
7: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
8: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
7: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
8: Νέα εποχή Waterland.
7: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
9: 89 Rainbow.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Ω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
15: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντώνησε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
14: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
15: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
16: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
16: Μπήκα σωστά?
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
18: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Πάρα πολλές ερωτήσεις όμως τώρα και δεν μπορώ. Δηλαδή, τι ώρα είναι το ένα, τι ώρα είναι το άλλο, τι ώρα είναι το.
1: Όχι,
0: δηλαδή, να σου πω. Λίγο.
1: Η Γογούλα είναι πάρα πολύ φίλη μου, ναι. Διότι το μυαλό της είναι στο φαγητό από το πρωί, όπως και το δικό μου. Και λέει, παιδιά, τι ώρα είναι και το παιχνίδι με το φαγητό στο εστιατόριο, εκείνο το ωραίο. Λοιπόν, μείνε συντονισμένοι, θα σε ενημερώσουμε. Λοιπόν, κορίτσι μου. Λοιπόν, από το να ακούμε εδώ για σεφ και για τέτοια, κατάλαβε. Επανερχόμαστε στο θέμα μας. Το οποίο είναι, κερδίζουμε όλα τα λεφτά του κόσμου.
0: Να.
1: Και μπορούμε άμεσα να προσλάβουμε κάποιες ειδικότητες.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε, τι θα προσλάβουμε.
0: Μανικιουρίστα.
1: Εσύ, μανικιουρίστα.
0: Μανικιουρίστα.
1: Oh, no.
0: Ναι, γιατί βλέπω δεν τα έχω καμία. Έκοψα νύχη και το έκανα και λίγο. Πώς το λένε αυτό?
1: Λίμα.
0: Λίμα. Αλλά δεν τα έχω κάνει όλα σωστά, βλέπω.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε.
0: Υπάρχουν κάπου λίγο.
1: Δεν θα ασχοληθούμε με τα νύχια σου, εσύ, Αντώνη. Εδώ πέρα, ναι, έχουμε εκτός από το διαμαντή.
0: Μανικιουρίστα θα παίρνω.
1: Εσύ τελείωσε. Ναι. Okay, τους άλλους να μην ασχοληθούμε. Παιδιά, η υπόλοιπη παρέα τίποτα. Δεν μας νοιάζει τι θέλετε. Ο διαμαντής έρχεται ανατρεπτικά και λέει εγώ. Προσωπικά σας κάνω χάρισμα τα λεφτά και κρατάω τη μανούλα μου, κάνει τα πάντα.
0: Ωραίος.
1: Γεια σου μανούλα.
0: Γεια σου.
1: Μπράβο, τυχερός που την έχεις,
0: ναι,
1: διαμαντή μου.
0: Αλλά ξεστή, βλέπω... έπρεπε να πεις ότι δίνω στη μαμά μου να κάτσει και τη παίρνω εκεί όλο το υπηρετικό προσωπικό του κόσμου.
1: Δεν είναι σε αυτή τη γενιά.
0: Buckingham φάση, κατάλαβες.
1: Ο Κώστας θέλει μια φωτογραφία, ναι, με ένα σωρό από ρούχα και ένα, γενικά ένα man cave προφανώς αποτυπώνεται και λέει κάποιον να διπλώνει τα ρούχα, ρε παιδιά. Καλημέρες.
0: Καλημέρα.
1: Δεν του λείπει δηλαδή κάτι άλλο, κατάλαβες, αυτό του λείπει.
0: Ναι.
1: Εσείς δεν έχετε πει τι σας λείπει ακόμα.
0: Γενικά θα πούμε τώρα, γιατί πρέπει λίγο να το σκεφτούμε, κατάλαβες. Δηλαδή τα έχουμε τώρα τα λεφτά. Και επειδή μας ήρθαν απότομα, πρέπει, ναι, να σκεφτούμε πού θα τα διοχετεύσουμε.
1: Καλά, είναι δυνατόν, όνειρα δεν κάνετε. Ναι. Δεν είστε από τους ανθρώπους που λέτε, άμα είχα τώρα.
0: Να το είχες από πριν.
1: Ναι.
0: Όχι, εγώ περιμένω. Τώρα που τα έχω, τώρα θα σκεφτώ. Κατάλαβε.
1: Όπω, τι πηγαίος και αυθόρμητος τύπος. Εγώ υπολογιστική. Κάθομαι και λέω, άμα είχα τώρα αυτό, θα έκανα εκείνο. Οπότε με το που έρχεται, τσουπ, ξέρω τι θα κάνω.
0: Ναι, τι θα αφήναμε απ' έξω, πώς να το. Τι θα παίρναμε, ποιον θα προσλαμβάναμε για να μας κάνει τι.
1: Να δώσω εδώ την έμπνευση που δίνει ο Άρης. Ο οποίος εννοείται ότι μπαίνει στην εκπομπή με το καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα, Άρη. Δεν θα αποκαλύψω το μικρό όνομα της συζύγου. Πάντα έλεγε ότι ήθελε σοφέρ και μασέρ. Τα βρήκε και τα δύο. Μήπως την πάτησε? Όχι, δεν την πάτησε καθόλου. Μια χαρά είσαι. Κάτσε εκεί, ξέρει το κορίτσι. Για πείτε και οι υπόλοιποι, αν μπορούσατε να προσλάβετε μία, δύο, τρεις, όσες θέλετε, ειδικότητες επαγγελματιών να σας εξυπηρετούν, ποιες θα ήταν αυτές? 6943-8080-89. Στο Viber. Το 89 Rainbow. Έλα, συγκεντρωθείτε λίγο.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: ωραία πραγματάκια θα κάνατε αν είχατε τα λεφτά του κόσμου.
1: Λοιπόν, πρώτον, άρα ζητούνται τα λεφτά του κόσμου ατομικά στον καθένα μας.
0: Πες ότι αυτά τα έχουμε, μας ήρθε με κάποιο τρόπο.
1: Η Χριστίνα λέει θα προσλάμβανε οικιακή βοηθό, κατά προτιμήσει παρθένο στο ζώδιο. If you know, you know. Να γυρνάω στο σπίτι από τη δουλειά και να είναι όλα τέλεια. Αγαπώ, Χριστίνα, και θα τη μοιραζόμασταν. Ο Τέο είναι απλά χαρούμενο που είναι Παρασκευή, δεν θα προσλάμβανε τίποτα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα.
0: Τέο δεν χρειάζεται, είναι αυτόνομο.
1: Είναι αυτόνομο. Η Πινελόπη προσωπικά πάντα ονειρεύομαι ένα σουσεφ που να λειτουργεί και ω λάντζα. Άμα τον βρει σουσεφ, κάτσε και λάντζα.
0: Δηλαδή τόσα λεφτά πλήρωσε ένα δεύτερο άτομο. Δεν καταλαβαίνω το κι εσύ. Τσιγκούνα.
1: Έχει παιδί που σπουδάζει στο εξωτερικό. Σταμάτα, μην την καταπιέζει. Λατρεύω να μαγειρεύω πολύπλοκα φαγητά, αλλά βγαίνουν κατά μέσα ώρα 273 τσιμπράγκαλα, τα οποία εννοείται δεν έχω όρεξη να πλύνω και να συμμαζέψω. Γιατί μα φωνάζει, εμεί είμαστε το σκουάντ σου. Εσύ τα πολύπλοκα πράγματα. Εσύ δοκιμαστή, Αντώνη. Εγώ λάντζα, δεν
0: εντάξει,
1: έχω πρόβλημα.
0: Έτσι όπω το όθησε τώρα, εντάξει.
1: Την κάνω που την κάνω τη λάντζα.
0: Ναι, λέει, θα πάρει απόφαση για μένα.
1: Όχι.
0: Για λάντζα, κάτσε.
1: Εσύ δοκιμαστή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Αν και είμαι πολύ καλό στη λάντζα, να
1: ξέρει. Είδες, έτσι, παιδιά, καταλάβατε. Του σουκάζετε απ' έξω στην
0: δηλαδή,
1: αρχή, του καλοπιάνετε και μετά προσφέρονται μόνοι.
0: Καλύτερο.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Η Ελένη θέλει τον Λένι Κράβιτς να τον έχει στο σαλόνι μου και να στο σαλόνι της και να τραγουδάει.
0: Να του βάζει για κέρμα.
1: Μέσα από τη δικτυωτή μπλούζα πιθανότατα. Λοιπόν, για να δω. Ο Δημήτρης θέλει έναν μάγειρα και personal trainer.
0: Ωραίος.
1: Ο Δημήτρης, ο οποίος είναι full γυμναστηριακός και του φαίνεται, ο οποίος δεν θα χρειαστεί personal trainer.
0: Κάνεις, αγώ,
1: και μάγειρα, θα χρειαστεί βράστη αυγών και personal trainer. Έναν προμηθευτή πρωτεΐνης και personal trainer. Λοιπόν, για να δω άλλες ειδικότητες. Το σοφέρ επίσης δίνει και παίρνει. Λοιπόν,
0: σοφέρ, το θέλουμε. Ναι, βαριόμαστε να
1: δούμε. Ο Ιωάννης. Ναι, δεν θέλουμε πια. Είναι πολύ χαμένος χρόνος.
0: Good morning. Στον Ανδρέα.
1: Καλημέρα σε όλα τα καλά τα παιδιά.
0: Έτσι, να
1: οπότε
0: καλά.
1: Καταλήγουμε. Κοίταξε, και αυτό τη Σύση ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Ναι.
1: Το μασέρ. Δηλαδή δεν θα ήταν άσχημο. Μασέρ, μασού, δεν έχει σημασία. Εγώ προτιμούσα γυναίκα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Οπότε θα χρειαστούμε λάντζα, σεφ, σοφέρ και μασέρ.
0: Τελειώσαμε.
1: Κλείσαμε. Ναι.

0: Αντώνη, ξέρεις τι λέγαμε πριν, ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι, γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα, δεν είναι και τόσο απλό.
1: Τίποτα δεν είναι απλό, παιδιά, αλλά απλό είναι να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα.
0: Σωστό.
1: Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά.
0: Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Εξαιρετικά. Τι γίνεται σήμερα, είναι Παρασκευή, παιδιά, έτσι. Είπαμε, θα κλείσει ο flyover. Είπαμε, τρέχουν αγώνες τώρα Σαββατοκύριακο. Διότι έτσι πρέπει, Μουντιάλ είναι αυτό, τι να κάνουμε.
0: Ναι, τώρα που ψάχνεις λίγο τι έγινε, ρώτα λίγο μήπως ξέρει κανείς και τι έγινε με την απαγόρευση κολύμβησης εκεί στο Πευκοχώρι.
1: Τι έγινε, αφού είχαμε τα λίμματα, είχαμε διαρροή λόγω θράψης αγωγού.
0: Α, οκ. Ναι,
1: ρε, βγήκαν τα λίμματα έξω τώρα.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό, πότε θα το μαζέψουνε.
1: Το μαζεύουν, προφανώς είναι στην διαδικασία να το καθαρίσουν.
0: Λέει ότι πραγματοποιούνται εργασίες πλήσης και απολύμανσης της περιοχής.
1: Χλωρίωση.
0: Χλωριώνει τη θάλασσα, την πλέον.
1: Προφανώς.
0: Δεν ξέρω, έχω πολλές απορίες.
1: Πάνε πάνω με το σφουγγάρι και τρίβουν.
0: Ευτυχώς μου λύσατε την απορία, γιατί ο ελβετικός σου γιας λέγεται ελβετικός.
1: Γιατί?
0: Γιατί κατασκευάστηκε για τα ελληνικά για τα ελβετικά στρατεύματα.
1: Μάλιστα.
0: Εν αρχή. Για να μπορούν με ένα πραγματάκι να κάνουν τα πάντα.
1: Okay.
0: Επίσης να πω ότι πριν στις ειδικότητες δεν ανέφερα την σιδερόστρια που είπε ο Δημήτρης και πάρα πολύ στεναχωρέθηκα που δεν το ανέφερα.
1: Ναι, το ανέφερε τώρα, οπότε
0: ναι,
1: κλείσαμε.
0: Έχω κλείσει εγώ αυτά που ήθελα
1: πάρα
0: να
1: πολύ
0: πω.
1: Ωραία. Θα πάμε στους δρόμους της πόλης τώρα, γιατί έχεις αφήσει για αυτό το θέμα, το άφησε ανοιχτό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα στην περιφερειακή οδό. Αν οδηγείτε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, στο 424 ξεκινάει ένα μποτιλιαρισματάκι, το οποίο θα σας πάει μέχρι από τα Πύργιο, μια ανάσα και μετά ξανά τα ίδια στην Τριανδρία, μια ανάσα και ξανά τα ίδια λίγο μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα. Γενικώς θα ρίμεστε μετά τον κόμμα του Μουδανιών, όταν θα πάρετε το Μουδανιό να φύγετε προς Καλλιτική να ησυχάσετε. Λοιπόν, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή υπάρχει κίνηση ψηλά εδώ προς Νέα Ελβετία μεριά, ενώ η Βασίλη Σόλγα δίνει καθυστέρηση καθώς πάτε να μπείτε προς Τσιμισκή. Αυτά βλέπω για την ώρα και τη Μίκη Θεοδωράκη, η οποία κάνει το πάρτι της καθημερινά. Τέτοια ώρα στο παθοδικό της ρεύμα.
1: Μείνετε στην παρέα μας, σε λίγο επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα του Rainbow Morning Show, εδώ φυσικά στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
4: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: 89 Rainbow.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Άσε μένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον τάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Καλημέρα και καλώς ήρθατε όλοι οι γλυκούλιδες και οι σπαστικούλιδες στη δεύτερη ώρα του Rainbow Morning Show.
15: Πω, τι, γιατί έτσι σήμερα, τι συμβαίνει?
14: Δεν ξέρω, κάποιοι εννοούν να μας πειράζουν την Παρασκευή μας.
15: Όλια και Αντώνη στην παρέα σας, μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Rainbow Morning Show, δεύτερη ώρα θα γίνει χαμός, έχουμε και διαγωνισμό.

0: Ανάσα δεν πήραμε, ανάσα δεν πήραμε. Επιστρέψαμε στον αέρα το 89 Rainbow. Δεύτερη ώρα Rainbow Morning Show, Όλια και Αντώνης. Και είμαστε έτοιμοι για την καλή είδηση της ημέρας.
1: Ποιος θα το περίμενε, ποιος θα το περίμενε ότι η εξέλιξη θα ερχόταν από, από το Ηνωμένο Βασίλειο, από τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία πριν ανοικοκλείσει τα βλέφαρά της βρέθηκε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι για το οποίο μετανιώνει πικρά.
0: Να.
1: Αυτή η χώρα όμως, με τον επικεφαλής της, τον πρωθυπουργό της, τον Sir Keith Starmer, αποφάσισε να δώσει 3 μήνες και ούτε μέρα παραπάνω σε κολοσσούς τεχνολογίας όπως είναι η Meta, όπως είναι η Google, όπως είναι η Apple, προκειμένου να μην περνάει καμία φωτογραφία γυμνή στα κινητά των παιδιών, σε καμία συσκευή τους. Δηλαδή, πάω εγώ που είμαι 14 χρονών να βγάλω μια φωτογραφία μου γυμνή για να τη στείλω κάπου.
0: Δεν βγαίνει.
1: Δεν βγαίνει.
0: Ναι.
1: Πας εσύ να μου στείλεις μια φωτογραφία σου γυμνός, ενώ εγώ είμαι 14 χρονών. Δεν περνάει.
0: Ναι.
1: Κόβεται. 3 μήνες σου λέει. Βρείτε τον τρόπο να προσαρμόσετε τα συστήματά σας. Αυτό είναι.
0: Αλλιώς τι.
1: Αλλιώς τίποτα. Κομμένη. Μπαν. Boycott.
0: Μπαν αυτή. Όχι πρόστιμα. Μπαν.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω.
0: Α,
1: το μετά δεν το
0: θέμα.
1: Ξέρω.
0: Γιατί τα πρόστιμα εντάξει. Τα βρίσκουν, τα πληρώνουν.
1: Ναι. Όχι, όχι. Μάλιστα. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα να το χρησιμοποιούν. Δηλαδή θα υπάρχει περιορισμό στη χρήση.
0: Okay.
1: Ναι, δεν είναι μικρή χώρα.
0: Όχι. Ποια πλάκα.
1: Για να πεις ότι θα χάσει αυτό τον πελάτη ή οποιαδήποτε μεγάλη εταιρεία. Δεν είναι μη υπολογίσιμο το μέγεθος. Αλλά γενικώς νομίζω ότι είναι μια απόφαση προς τη σωστή κατεύθυνση. Και ξέρεις ότι όλα αυτά το να κόψουμε τα social media 115 κτλ. Εγώ δεν τα πιστεύω. Για κάθε
0: προσαρμόστε τα παιδιά. Προσαρμόστε
1: τα. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα. Να τα κρατήσουμε τα παιδιά ασφαλή. Όχι να τα κρατήσουμε εκτός δικτύωσης και εκτός ενός εργαλείου ή μιας δέσμης εργαλείων τέλος πάντων που είναι της εποχής τους. Και εμείς αν θυμάστε ότι εκείνη τη βιντεοτενία την ταΐζαμε στο βίντεο, τη βιντεοκασέτα πήγαινε μία μετά την άλλη.
0: Ω, καλές.
1: Δεν κινδυνεύαμε όμως από αυτό. Τώρα που κινδυνεύουν, τέτοιου είδους μέτρα θέλουμε.

0: 12 μετά τις 9, 89 Rainbow και Rainbow Morning Show. Εδώ είμαστε, Όλια και Αντώνης, και είμαστε πανέτοιμοι να παίξουμε το πρώτο παιχνίδι της ημέρας, το οποίο δεν είναι άλλο από το Story Express.
1: Αχ, πες το ντε, και είμαι εδώ με τις λέξεις μόλις έχουν ξεφουρνιστεί. Είναι αχνηστές, είναι ωραίες, σας περιμένουν στο 2313-2384 για να παίξετε με αυτές τις λέξεις, να φτιάξετε τη δική σας μικρή ιστορία και να κερδίσετε ένα εισιτήριο για δύο για να απολαύσετε ένα εξαιρετικό brunch στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ναυαρίνου 10, στο Fluffy Brunch.
0: Εδώ είμαστε, 2310-3-2384. Τηλεφωνήστε τώρα για να παίξουμε αμέσως μετά από αυτό. Story Express.

0: Έτοιμοι να παίξουμε Story Express στον αέρα του 89 Rainbow, εδώ και στο Rainbow Morning Show. Μέσω Viber όμως, γιατί το 2313-2384 δεν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε.
1: Το περιφρονήσατε.
0: Ναι, δεν πειράζει, έχουμε το Viber στη διάθεσή μας. Οπότε σταματάει η μουσική, φαντάζομαι, και μας λες τις τρεις λέξεις.
1: Βεβαίως.
0: Γεια. Να ακούσουμε τις τρεις λέξεις.
1: Οι λέξεις σας για σήμερα, και να σας πω, μην παίρνετε κλήση στο Viber, μην είστε πονηροί,
0: ναι.
1: Να στείλετε μήνυμα. Λοιπόν, πάμε. Οι λέξεις σας για σήμερα είναι ασβός, ασβέστης, μαρκαδόρος.
0: Ασβός, ασβέστης, μαρκαδόρος, 10 δευτερόλεπτα δικά σας. Ξεκινάει τώρα.
1: Σχεδόν γράφετε μόνη της αυτή η ιστορία.
0: Ναι, έτσι.
1: Δηλαδή πραγματικά.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω αν θες να περιμένουμε ή αν θες να προχωρήσουμε.
0: 6-9-43-80-80-89. Περιμένουμε τα μηνύματά σας να δούμε ποιος τελικά θα είναι ο νικητής αυτής εδώ της διαδικασίας.
1: Και δεν μας ενδιαφέρει ότι θα μπείτε στην πρώτη θέση του θόκου. Μας ενδιαφέρει το πάρετε το πρώτο βραβείο. Μας ενδιαφέρει ότι θα πάτε μετά στο brunch. Καταλάβατε. Και κυρίως μας ενδιαφέρει με ποιον θα πάτε. Δηλαδή και το κουτσομπολιό γίνεται όλο αυτό, να ξέρετε.
0: Λοιπόν, σκάσαν πάρα πολλά μηνύματα για να δούμε λίγο το. Θα δεις εσύ ποιο είναι το πρώτο, θα τσεκάρεις.
1: Ναι, θα τσεκάρω.
0: Ναι.
1: Θες να προχωρήσουμε λίγο μουσικά και να δω λίγο τις ώρες.
0: Δεν είναι μεγάλο το. Δεν προλαβαίνει να τα κάνει γρήγορα κάποια πράγματα.
1: Όχι.
0: Συμπάσχω τώρα μαζί. Καλά,
1: αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν κάνει να πιέζουμε τα αρθρητικά μας από μια ηλικία και έπειτα.
0: Όχι μόνο, και το μυαλό μας δεν κάνει να το πιέζουμε.
1: Το μυαλό υγεία, δεν πιέζεται. Αυτά, βρε, πιέζεται το μυαλό, βρε. Μιάου.

0: Την βλέπεις τώρα και την έχεις αφήσει στο τραπέζι και σου γυρίζει στο μυαλό, το καταλαβαίνω. Χάλασε η συσκευή σου. Και λες τώρα τι κάνω, ρε φίλε. Έχω νευριάσει. Θα μου κάνουν 50 ώρες, 50 μέρες να τη φτιάξουν, ξέρω εγώ.
1: Ναι, αλλά αγνοείς για να τα λες όλα αυτά την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η οποία κάνει την επισκευή τη συσκευή σου εννοώ γρήγορη, απλή και σίγουρη.
0: Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
1: Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση.
0: Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι.
1: Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Εξαιρετικ! Το 6943-80-80-89 είναι στην διάθεσή σας. Απαντήσαμε τελικά στον άνθρωπο που είναι ο νικητής του Φλάφη.
1: Όχι, δεν απαντήσαμε. Συγγνώμη, το χρωστάμε. Λοιπόν, ένα λεπτό λίγο γιατί το σημείωσα εδώ. Λίγο να καταλάβω το ορθοσκαλίσματά μου. Συγγνώμη. Λοιπόν, ο Βαγγέλης είναι ο νικητής. Αυτός έστειλε πρώτα στο μήνυμά του με την εξής πρόταση. Έπεσε ο ασβός στον ασβέστη και του έκανα τις λωρίδες με μαρκαδόρο.
0: Νωρίστε.
1: Φιλόζος. Και γενικά.
0: Γιατί να το αφήσει έτσι το ζωάκι άσπρο.
1: Ναι, τώρα άσπρο τον ασβό, δηλαδή να μην ξέρουμε τι είναι, να έρθει να βρωμάει κάτι και να μην ξέρουμε τι είναι. Αυτή η πολική Αλεπού. Λοιπόν, Βαγγέλη, σου στέλνω τώρα μηνυματάκι. Έχω σημειώσει το όνομά σου, θα σε ενημερώσω από το εμπορικό.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, πάμε στους δρόμους της πόλης για να δούμε αν έχουν αλλάξει καθόλου τα πράγματα εκεί έξω. Ελάτε.
1: Έχουν πάρα πολύ βελτιωθεί τα πράγματα εκεί έξω. Σαν άλλη πόλη. Στην περιφερειακή οδό που είχαμε στο ρεύμα που οδηγούσε από δυτικά προς τα ανατολικά μποτιλιαρίσματα αλλεπάλληλα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία ταλαιπωρία λίγο μετά την Τριανδρία, αλλά είναι καθυστερήσεις. Σημαντικούτσικες, αλλά όχι μποτιλιάρισμα. Κυλάει ο δρόμος. Κάτι άλλο σημαντικό εκτός από τη Μίκη Θεοδωράκη, το καθοδικό της ρεύμα, το οποίο και εκείνο δυσκολεύεται λίγο, αλλά δεν έχει μποτιλιαριστεί, δεν βλέπω αυτή την ώρα.
0: Νεφώσεις, παροδικές βροχές ή πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένεται για σήμερα Παρασκευή στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
5: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
4: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
7: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μπαίνεις τσουλώντας. Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
3: 89 Rainbow.
4: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: δεν είναι καθόλου μεγάλο ποσοστό, μη σου πω ότι είναι και μικρό. Άκουμε εμένα που είμαι κορίτσι που τριγυρνάω στα social media, αν και το τελευταίο καιρό είμαι λίγο ήσυχη.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Για πες τώρα την επίθενη ερώτηση της ημέρας, για να μην την κρατάμε για τον εαυτό μας.
1: Ναι.
0: Την κάνουμε gatekeep.
1: 6 στους 10, όταν το βάζουν αυτό, δεν το εννοούνε.
0: Δεν μπορώ να πω τίποτα, παιδιά, γιατί ξέρω. Σήμερα ξέρω.
1: Ναι, 6 στους 10, όταν το βάζουν αυτό, δεν το εννοούνε.
0: 6-9-43-80-80-89 στο Viber του 89 Rainbow. Παρακαλώ, μόνο απίθανες απαντήσεις, γιατί είναι Παρασκευή και οριακά θα γίνουμε βαρετοί δηλαδή τώρα, αν απαντάμε φυσιολογικά πράγματα. Πάμε λίγο, πάμε.

0: 20 και το ρολόι θα δείξει 10.89 Rainbow, Rainbow Morning Show. Οι απαντήσεις σας ήρθαν στο Viber 6943-8889. Στην απίθανη ερώτηση ημέρας να τη θυμίσουμε, 6 στους 10 όταν το βάζουν αυτό δεν το εννοούν.
1: Λοιπόν, ξεκινάω με την απάντηση του Δημήτρη που είναι ο στόχος. Αλλά υποπτεύεται από αυτά που είπα εγώ, ναι, που συνδέθηκαν λίγο με τα social media, ότι δεν είναι ο στόχος.
0: Okay. Τι είναι?
1: Έρχεται η Χρύσα.
0: Α, δεν μας είπε.
1: Όχι, ναι, ξεγελάσετε έτσι, αχθεσινή. Λοιπόν, βάζω στοίχημα ότι θα κάνουν δίαιτα, λέει η Χρύσα.
0: Okay.
1: 6 στους 10 δεν το εννοούν. Η ζωή μου όλη, λέει. Κακός, παιδιά, καταργήσετε τη δίαιτα. Έπρεπε να έχει απαγορευτεί δια νόμου. Στεφάνι για γάμο, λέει η Δέσποινα. Αμάν, αμάν. Λοιπόν, χαμόγελο, λέει ο Μανούσος. Δηλαδή ότι χαμογελάμε και δεν το εννοούμε.
0: Ο Μανούσος.
1: Λοιπόν,
0: πονηρός ο Μανούσος.
1: Ο Νίκος λέει: νομίζω είμαι τυχερός που ξέρω αυτό το λεγοπαίγνιο. Οπα. Και είναι η Βέρα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί παντρεύομαι το Σεπτέμβριο και το έχω ακούσει και μου το έχουν πει πάρα πολύ στον κύκλο μου. Α,
0: για
1: γιατί το λένε.
0: Στου 10, έλα ρε. Σκέψτε το λίγο.
1: Σε ποια κατηγορία είσαι, στου 4 ή στου 6. Η σύζυγος η Μέλους ακούει, για να ξέρουμε αν είναι, γράψτε με Viber. Λοιπόν. Λεφτά στην άκρη.
0: Okay.
1: Λέει η Νατάσα.
0: Ναι.
1: Η οποία δίνει και άλλες επιλογές. Βάζουν μυαλό, βάζουν χέρι, βάζουν πράγματα στη θέση τους. Κάτι από όλα αυτά βάζουν. Καντίποτε από αυτά δεν βάζουν. Λοιπόν, το θαυμαστικό στο τέλος της πρότασης, όταν βάζουμε, δεν το εννοούμε πάντα.
0: Okay.
1: Πλησιάζεται. Ο Δημήτρης πλησίασε. Πάμε, η Χριστίνα πλησιάζει πιο κοντά. Like σε φωτογραφία κολλητού, κολλητής ή εταίρου ίμιση. Πάρα πολύ έχει πλησιάσει.
0: Για συνδυάστε τώρα και το Μανούσο και την απάντηση του Μανούσου με αυτή την απάντηση. Τα χαμόγελα, παιδιά, το emoji και το χαμόγελο
1: το
0: με το κλάμα.
1: Το έγραψε η Μαρίνα.
0: Κανένα δεν το έγραψε.
1: Το LOL ή το emoji, αυτό που γελάει και κλαίει. Το έγραψε. Το έγραψε 30 δευτερόλεπτα πριν το πει. Το σηκώσαμε. Ναι, παιδιά, βάζουμε γέλιο ενώ είμαστε, τα μούτρα μας είναι ανέκφραστα. Και... αλλά βάζουμε ένα, ξεκαρδίστηκα στα γέλια.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, για τον όρε.
0: Να το πληγώσουμε τον άλλο.
1: Αλίμονο, Παναγία μου. Γιατί το ψέμα γνωστό δεν πληγώνει, αν δεν το καταλάβει ο άλλο. Μπα ρε κούνια που σα κούνα για Παρασκευιάτικα.

0: Θα απευθυνθούμε σε έναν τρόπο που έχει επιχείρηση και ξέρει ότι πρέπει να την κρατά ασφαλή απέναντι από τι ψηφιακέ απειλέ που κυκλοφορούν.
1: Πώ όμω θα γίνει αυτό? Α, παιδιά, δεν χρειάζεται να ξέρουμε εμεί, ούτε εσεί. Ξέρει το Vodafone Business που μα δίνει όλε τι απαραίτητε υπηρεσίε cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.
0: Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή μα μπορεί να είναι ασφαλή. Βρείτε τη λύση online προστασία που χρειάζεται η επιχείρησή σα στο vodafone.gr κάθετο business.
1: Και πληροφορίε για την κίνηση τώρα στον 89 Rainbow. Θα σας την πω με δύο λέξεις. Δεν έχει. Όχι, εντάξει, η αλήθεια είναι έχει λίγο στην Τσιμισκή. Η Τσιμισκή πηγαίνει αργά. Κάτι άλλο όμως, όσο και να ανοίγω το χάρτη, από Μάλγαρα μέχρι Θέρμη, δεν βλέπω κάτι το οποίο να σας καθυστερεί σημαντικά. Το ρεύμα που κινείται από δυτικά προς ανατολικά στην περιφερειακή, η αλήθεια είναι ότι πηγαίνει με λίγο πιο αργές ταχύτητες από ό,τι θα επιθυμούσαμε.
0: Μάλιστα. Περισσότερα για την κίνηση σε λίγο. Πάμε τώρα να δούμε κάτι άλλο που έχει να κάνει φυσικά με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζια.
1: Τα λεγόμενα φυσικά φαινόμενα.
0: Αυτό. Τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων?
1: Κοίταξε, εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό, δηλαδή είναι και τόσο απλό.
0: Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα.
1: Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
5: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. 89 Rainbow.
6: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
10: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
11: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
10: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
11: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
12: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
11: Βελέα Home.
12: Και για κρεβατοκάμαρες?
11: Βελέα Home.
12: Κουζίνες?
11: Βελέα Home.
12: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
11: Πάλι Βελέα Home.
12: Γρήγορη παράδοση?
11: Βελέα Home.
12: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
11: ξέρεις.
12: Βελέα Home.
13: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
14: Καλημέρα και καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του Rainbow Morning Show, η οποία δεν θα εξελιχθεί φυσιολογικά.
15: Δεν θα εξελιχθεί φυσιολογικά?
14: Όχι.
15: Γιατί όλα?
14: Δεν μπορώ να σας τα αποκαλύψω όλα, να μείνετε συντονισμένοι.
15: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι το λόγο να δείξει 11. Φυσικά έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και αυτή την ώρα, διότι θα έχουμε και παιχνίδι. Θα μάθετε πώς θα κερδίσετε και ένα κλιματιστικό. Και έρχεται και η ώρα της γυναίκας.
14: Ίσως.

0: 5 μετά, λεπτά μετά τις 10:89 Rainbow και Rainbow Morning Show. Όλια και Αντώνη στην παρέα σας.
1: Όλια και Αντώνη και μια γυναίκα την οποία δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά ίσως να γνωρίσουμε τώρα ως ο Νούπο.
0: Δήμητρα Παπαδοπούλου.
1: Αγαπώ.
0: Για την αγαπημένη αυτή ηθοποιό και συγγραφέα και σεναριογράφο κτλ. Η οποία εξήγησε πως σε μια εκπομπή ότι έκλεισε μια εκκρεμότητα χρόνων. Αφού κατάφερε και πήρε πτυχίο, αφού πήρε το πτυχίο της στην Αγγλική Φιλολογία στα 63 της χρόνια.
1: Συνάδελφος Χρήστηκε.
0: Ναι, ήταν κάτι που έπρεπε να κάνει, μάλλον το θεωρούσε ότι έπρεπε να γίνει αυτό, γιατί τα έχει αφήσει στη μέση.
1: Της είχαν μείνει 2-3 μαθήματα, νομίζω.
0: Ναι. Okay. Και λέει ήταν μια εκκρεμότητα ζωής και αν υπάρχει άλλη ζωή, ο μπαμπάς μου λέει θα είναι πολύ χαρούμενος. Αν δεν υπάρχει άλλη ζωή, θα την κρατήσω τη χαρά μόνο για μένα. Ναι.
1: Αλλά Δήμητρα Παπαδοπούλου η δήλωση.
0: Που ήθελε να το κάνει όμως έτσι. Δηλαδή ήθελε να το κάνει. Τώρα σου λέει τα 63 μου θα κάτσω να το κάνω. Θα διαβάσω λίγο, θα πάω να δω στα 3 μαθήματα που κοστάω, ξέρω εγώ, και θα το πάρω.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραίο αυτό που έκανε. Ολοκλήρωσε κάτι για τον εαυτό της, το έκλεισε. Πολύ ωραία.
0: Είναι μερικοί άνθρωποι που το κάνουν. Κάνουν πράγματα για να προχωράνε μπροστά. Κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους. Είναι πάλι κι άλλοι που είναι λίγο πιο χαλαροί. Τα αφήνουν τα πράγματα λίγο στην τύχη.
1: Χαλαρότητα είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω. Πώς θα το χαρακτήριζες.
1: Είναι μια ήπια ροπή προς την αυτοκαταστροφή. Να ξεκινάς πράγματα και να μην τα τελειώνεις. Πολύ ενοχλητικό.
0: Ήπια ροπή προς την καταστροφή. Μ' αρέσει.

0: Δεν ξέρω για το σοου, αλλά το μεγάλο φαγοπότι σίγουρα συνεχίζεται στον 89 Rainbow, το ραδιόφωνο εκείνο, στο οποίο ένας κερδίζει και δύο απολαμβάνουν. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί είναι ώρα για πρώτη νότα.
1: Που σημαίνει τι? Ότι αν παίξετε και βρείτε είτε τίτλο είτε καλλιτέχνη μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, θα κερδίσετε ένα υπέροχο γεύμα για δύο στο Φωτιά.
0: Γεωργίου Παπανδρέου 60, το κτίριο Διατηρηταίο, η Θέα, ο οικισμός Ουζιέλ, μεταφορά στην Κρήτη, ενώ είσαι στη Θεσσαλονίκη. Γεύσεις της γιαγιάς και το τηλέφωνο ήδη χτυπάει.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι να παίξουμε πρώτη νότα. Με ποιον παρακαλώ?
1: Με τη Σοφία. Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Τι γίνεται?
2: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Εσείς?
1: Ονειρεύεσαι Κρήτη?
2: Ναι,
1: γευστικά. Πω, πού να τη δοκιμάσει την Κρήτη? Δηλαδή, εγώ που μένω.
2: Είναι ο Πάκη, όλα τα ονειρεύω.
1: Α, στο φίλι, ξέρει.
2: Χερακέ, φυσικά, έτσι, χερακέ.
1: Ειλικρινά, είναι ο μόνο λόγο για τον οποίο φεύγω από το κέντρο με το οποίο είμαι παντρεμένη. Δηλαδή, από την Αγγελάκη και έπειτα, στον ελεύθερο μου χρόνο δεν θέλω να φεύγω. Η φωτιά έχει βάλει φωτιά στα δρομολόγια μου. Λοιπόν, πάμε να. Αν είσαι έτοιμη, να μπει και ο Αντώνης εδώ στη διαδικασία.
0: Ωραία, σταματά η μουσική αφού είσαι έτοιμη. Έχει 10 δευτερόλεπτα να μα πει είτε τον τίτλο είτε το συγκρότημα. Και πάμε να ακούσουμε τώρα δυνατά το τραγούδι που παίζει σήμερα στην πρώτη νότα. Δέκα δευτερόλεπτα δικά σου.
2: Πόρτος, παιδιά. Είσαι
0: ρε μη μπάτι δε. Κατευθείαν.
1: Το καθάρισε.
0: Ναι ρε, μπαμ μπαμ.
1: Τώρα τη σημαίνει δύσκολη δοκιμασία.
0: Αυτό πρέπει να απαντήσει οπωσδήποτε τώρα.
1: Των αποκαλύψεων. Με ποιο θα πας να απολαύσεις, Σοφία?
2: Εγώ, τον Αντωνάκη μου.
0: Α, μα είναι και
1: σύζυγος και Αντωνάκης, εντάξει.
2: Αγαπημένο όνομα.
1: Αγαπημένο πραγματικά.
2: Ο γιος πατέρας.
1: Α,
0: έλα ρε.
1: Σετ.
0: Εντάξει, καλά.
1: Καλή τύχη με αυτό.
0: Όχι καλή τύχη. Με τους καλύτερους έχεις μπλέξει. Να, είδες γιατί ρε όλια.
1: Ο Αντώνης που τον λένε Αντώνη και λέει έχεις μπλέξει. Οπότε καταλαβαίνεις. Εγώ δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Να περάσετε.
2: Ναι, άστο. Ξέρω τι λέει ο Αντώνης.
1: Να το απολαύσετε και μια ρακή στην υγειά μας.
2: Πάρα πολύ.
1: Φιλάκια πολλά.
2: Φιλάκια, καλή συνέχεια.

0: δύσκολη πραγματικότητα, απειλητική, ή hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις?
1: Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.
0: Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr / business.
1: Nice, γρήγορα πάμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα εκεί έξω.
0: Αν εξαιρέσουμε το ότι η Τσιμισκή έχει κίνηση και το ότι το ρεύμα που κινείται προς το κέντρο της Κωνσταντίνου Καραμαλή, εδώ ψηλά όμως, δηλαδή από την Ψελού μέχρι τη Μάρκου Μπότσαρη, έχει κάποιες καθυστερήσεις. Δεν βλέπω κάτι άλλο το οποίο να μας καθυστερήσει σημαντικά. Μου έταξες και δεν μου έδωσες, αλλά τέλος πάντων θα το κρατήσω για μετά.
1: Πάμε για καιρό. Για σήμερα προβλέπεται λοιπόν θα έχουμε τις λίγες νεφώσεις, παροδικές βροχές ή πρόσχερη καταιγίδα στην Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: 89 Rainbow.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και bedandbath.gr.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού app, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.

0: Ήρθε η ώρα να προσφέρουμε ελπίδα, μια ελπίδα δροσιάς, διότι αυτές οι βροχές δεν τις βλέπω να έρχονται. Ένα αεράκι κάτι πήγε να κάνει σήμερα, αλλά κάποια στιγμή θα κόψει και αυτός ο αέρας.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, γιατί ακόμα είμαστε στις 12 του Ιούνιου. Έχουμε μπροστά μας ολόκληρο καυτό καλοκαίρι. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα ακόμα κλιματιστικό να βάλουμε στο χώρο μας.
0: Ένα ακόμα για αυτούς

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Καταλάβατε τώρα, τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, φτάσαμε σε αυτήν εδώ την ώρα. Και θα πρέπει να σας πούμε τώρα ότι είστε ήσυχοι. Αλλά πώς μπορείτε να είστε ήσυχοι όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σας? Και θα πω το εξής: είστε ήσυχοι εσείς που έχετε ήδη κάνει το Vodafone Business.
1: Η αλήθεια είναι ότι σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς.
0: Βρείτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας στο vodafone.gr / business.
1: Βρείτε την υγεία σας παραμένοντας στον 89 Rainbow, διότι έρχεται η καλύτερότερη Μαρία Μανατίδου, η οποία θα μείνει στην παρέα μας μέχρι το ρολόι να δείξει 2.
0: Μάλιστα.
1: Στις 2 η ώρα προσγειώνεται εδώ στο στούντιο του 89 Rainbow ο Νίκος Μπογιατζής, ο οποίος παραμένει μέχρι τις 6, οπότε και παραδίδει σκυτάλι στον Θανάση Μωραΐτη, ο οποίος θα ολοκληρώσει το ζωντανό πρόγραμμα του 89 Rainbow για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή γάρ σήμερα, 12 Ιουνίου, στις 10 το βράδυ.
0: Μετά τι θα γίνει από εκεί και πέρα, τι θα έχουμε? Θα έχουμε μόνο μουσική όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Όλο μουσική και weekend signal.
0: Και weekend signal.
1: Ναι,
0: ναι, διότι ένα κλιματιστικό σας περιμένει. Και φυσικά, ακριβώς τη Δευτέρα στις 6, ο Γιώργος Μπιτσάκος θα μας πει την πρώτη καλημέρα. Εγώ δεν θέλω να ξεχνάτε, διότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο στο τέλος και δεν το αναφέραμε όπως έπρεπε να το αναφέρουμε, ότι την Κυριακή 14 του μήνα στις 12, μη γελάς, στην πλατεία Αριστοτέλους θα μαζευτούμε χιλιάδες χορευτές. Δεν έχει σημασία, μπορεί να μην είμαστε, δεν χρειάζεται να είμαστε χορευτές. Εγώ δεν έχω ξαναχορέψει ζεμπεκιά στη ζωή μου.
1: Ναι.
0: Την Κυριακή όμως θα πάμε, θα μας μάθουν, θα μας δείξουν τη χορογραφία και θα καταρρύψουμε το βραβείο ρεκόρ Γκίνες. Τελειώσαμε.
1: Μάλιστα. Αν μετά από όλο αυτό τον πρόλογο,
0: μάλιστα,
1: δεν είσαι εκεί.
0: Πρώτος
1: θα γίνει χαμός, θα ανεβάσω story και θα σε δίνω ξερά.
0: Να σου πω κάτι. Θα πάω, θα παρισφρήσω εκεί στην ομάδα των δασκάλων παύλα χορευτών και θα είμαι πρώτος, θα δείχνω τη χορογραφία.
1: Παιδιά, εντάξει, μιλάμε για υπερθέα μας στην πλατεία Αριστοτέλους. Τι ώρα είναι, πες ξανά.
0: Είναι στις 12 το μεσημέρι, πλατεία Αριστοτέλους την Κυριακή. Μην πάτε παραλίες και ιστορίες.
1: Αν σας δείξω την κίνηση που έκανε για το ζεμπέκικο και το ρυθμό που έπιασε, παιδιά, ο άνθρωπος.
0: Τι κατάλαβα.
1: Παίζει να μην έχει ξαναματακούσει ελληνική μουσική.
0: Καλά,
1: τέτοιου
0: καλά,
1: τύπου.
0: Εντάξει, ξυπνάδες τώρα.
1: Δεν ήταν κάτι πιο κοντά σε τσάμικο αυτό που έδειξε. Να μην σου πω εκείνο το άθλο που φορεύαμε μικρή τη Σουλτάνα τη Σουφλιουτούδα.
0: Τι πια?
1: Το θυμάσαι. Έλα, εντάξει, πραγματικά που πήγε σχολείο στην Ελβετία.
0: Ανοίγει ένα μεγάλο κύκλο μετά από αυτό.
1: Τέτοιο θα είναι και αυτό των χορευτών. Οπότε ελάτε να γίνουμε πολύ, να σπάσουμε το ρεκόρ Guinness.
0: Αυτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας.
1: Ήσασταν τόσο καλοί και γλυκύτατοι και υπεροχότατοι που ανανεώνουμε βρε το ραντεβού μαζί σας τη Δευτέρα στις 8 ακριβώς εδώ στον 89 Rainbow για περισσότερο Rainbow Morning Show.
0: Ρίξε μια στροφή τώρα.
1: Οπα.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
3: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
4: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
12: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
11: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
12: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
13: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
14: Online.
13: Ναι.
14: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
13: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
14: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
13: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
15: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Hey, Παρασκευούλα.
16: Παρασκευούλα, σου κλείνω το μάτι, δεν ξέρω αν το βλέπεις. Σου κάνω και τσαλίμια. Καλημέρα, λουλούδια μου. Καλημέρα, μωράκια. Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Είναι το πρωινό της Παρασκευής, 12 του Ιούνιου. Ελπίζω όλες και όλοι να είστε πολύ πολύ καλά. Είμαι η Μαρία Μανατίδου, είμαι καλά. Μην ακούτε έτσι λίγο τώρα τη φωνή μου που βράχνιασα. Θα τα καταφέρω, δεν έχω πιει καφέ ακόμα. Παρέουλα μέχρι και τις 2. Και δεν είμαστε μόνοι μας, στην παρέα μας και το WhatsApp.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Σήμερα κάνε ένα μικρό όχι στην υπερβολή, όχι άλλο ένα πράγμα στην λίστα, όχι άλλη πίεση, όχι άλλη σύγκριση, διότι τα καλύτερα μερικές φορές αρχίζουν όταν σταματάμε να προσθέτουμε. Οπότε σήμερα είναι μια πολύ ωραία ημέρα, γιατί είναι και Παρασκευή, να πεις ένα όχι. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι ένα όχι στη δουλειά. Μπορεί να είναι ένα όχι σε κάποιον φίλο που σου ζητάει συνεχώς πράγματα. Μπορεί να είναι ένα όχι σε κάτι που δεν θέλεις άλλο πια να κάνεις, ρε παιδί μου. Και αυτή ήταν η πρόταση της ημέρας από τις μικρές ιδέες που μοιραζόμαστε καθημερινά για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Όχι τέλεια, καλύτερη. 6-9-43-80-80-89. Τα μηνύματά σας στο Viber του 89 Rainbow. Τις καλημέρες σας, που είστε, τι κάνετε, από πού ακούτε.

Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Καλημέρα στον Βασίλη από το αυτοκίνητο και την κίνηση, λέει, σας ακούμε. Έχουμε μαζί και ένα μικρό ακροατή 20 μηνών. Φιλάκια στο μικρό το παιδάκι που έχετε μαζί σας. Καλημέρα και στο Γιώργο που λέει από τα νέα Κερδίλια Αμφίπολη Σερών. Σας ακούω κάθε μέρα όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Καλημέρα και στην Αγάπη. Καλημέρα και στο Γιάννη από το Ροδοχώρι. Βλέπω και κάτι κεράσια εκεί. Έχει στείλει ένα βιντεάκι. Τα λιγουρεύομαι. Πολύ τα λιγουρεύομαι αυτά τα κερασάκια. Εσείς που έχετε κερασάκια, γενικά φρούτα, ελαιώνες και τέτοια, στείλτε και κάτι, ρε παιδιά, να δοκιμάσουμε τα προϊόντα σας. Γιατί μας ακούνε κιόλας τα προϊόντα σας. Θέλουμε να ξέρουμε τι επίδραση έχουμε πάνω τους. Για δημοσιογραφικούς λόγους το αναφέρω αυτό, όχι τίποτα άλλο, όχι για τη μελιχούδα. Στην παρέα μας έχουμε φυσικά και το WhatsApp και έχετε σίγουρα δει το σποτάκι, το διαφημιστικό, το έχετε ακούσει. Μιλάει στην ψυχούλα κάθε νέου της γενιάς Zend, φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους και φωτίζει γενικότερα τον τρόπο που σκέπτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, γιατί ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.

Καλημέρα και στην αγαπημένη φίλη που μας ακούει από την συννεφιασμένη Κομωτινή. Και σε όλους εσάς που ακούτε από το εξωτερικό, πολλά πολλά φιλιά. Μου αρέσει πάρα πολύ να ξέρω που βρίσκεστε και τι κάνετε όταν ακούτε την εκπομπή. 6943 80 80 89. Λοιπόν, 27 βαθμούς Κελσίου δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τώρα πότε θα σκάσει αυτή η καταιγίδα και αν θα μας αφορά, εννοώ την πόλη, είναι λίγο έτσι αμφίβολο, γιατί βλέπω ότι στις 2 και 3 η ώρα δίνει μια πιθανότητα για βροχή γύρω στο 10%. Έχει το αεράκι του, υπάρχει έτσι αεράκι αυτή την ώρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί εκεί γύρω μέχρι τους 26-27 βαθμούς, δεν θα τους ξεπεράσει. Και για αύριο υπάρχει πιθανότητα για βροχούλα, κυρίως στις πρωινές ώρες. Νομίζω όμως ότι η Θεσσαλονίκη λίγο θα το ξεπεράσει αυτό με τις καταιγίδες τις έντονες. Θα είναι γύρω-γύρω, δηλαδή θα είναι Πιερία, θα είναι Χαλκιδική. Αυτές οι περιοχές θα ζήσουν πιο έντονα τα φαινόμενα. Για να δούμε, πάρτε μια ομπρελίτσα εσείς τώρα στην τσάντα σας, καλού κακού, δεν είναι και βάρος.

Διαβάζω ένα απίθανο ρεπορτάζ για μια μεγάλη τάση που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με εταιρείες οι οποίες τι κάνουν, λανσάρουν προϊόντα με έντονη θρησκευτική ταυτότητα, μετατρέποντάς τα σε μέσο έκφρασης πίστης. Ειδικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων και εταιριών οι οποίες προσφέρουν αναψυκτικά με γεύσεις όπως Berry Blessed, Tropical Paradise, σε κουτάκια που έχουν επάνω το πρόσωπο του Ιησού και γράφουν από κάτω ώστε να τον έχεις πάντα μαζί σου. Προσφέρουν αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά σε κουτάκια με εδάφια της βίβλου, και ενώ ο Χριστός εμπνέει λανσαρίσματα ενεργειακών ποτών σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που υπάρχουν έτσι και πολύ μεγάλες εφημερίδες, δεν φαίνεται να εμπνέει τις εταιρείες να διαθέσουν μέρος των εσόδων για τη σύντηση των απόρων. Δηλαδή βάζουν το Χριστό πάνω στα προϊόντα για να εκμεταλλευτούν τους πιστούς, αλλά τα έσοδα για πάρτι τους. Δεν τα δίνουν για να βοηθήσουν και κανένα φτωχό. Δεν πάει έτσι, παιδιά. Καλός ο καπιταλισμός, αλλά

It's my life. Πολλά λέγονται για την Gen Z, γενιά η οποία είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp που έχουμε στην παρέα μας, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: 89 Rainbow.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Καλώς τα μου, τα όμορφα μου, τα λουλούδια. 12 η ώρα στο μεσημεράκι της Παρασκευής, 12 του Ιούνιου. Yeah. Ό,τι καιρό και αν κάνει, όσο καυτό και να είναι το Σαββατοκύριακο, όσο βροχερό και να είναι, γιατί δεν ξέρουμε τι από τα δύο θα είναι τελικά, δεν έχει αποσαφινιστεί. Είναι ένα Σαββατοκύριακο, παιδιά, και είναι σήμερα Παρασκευή. Και τις Παρασκευές είμαστε αλλιώς. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow, παρέουλα μέχρι και τις 2. Έχουμε πολλά να κάνουμε, πολλά να πούμε. Και ξεκινάμε με υπέροχο αγαπημένο τραγούδι. Michael Jackson, Dirty Diana.

Μαθαίνω ότι στην Ανταρκτική καταγράφηκαν νέες θερμοκρασίες ρεκόρ. Με τη βάση Εσπεράντζα στην Αργεντινή να φτάνει τους 15,4 βαθμούς Κελσίου στις 6 Ιούνιου, αυτού του Ιούνιου. Μέσα σε ένα παρατεταμένο κύμα ζέστης, η θερμοκρασία αυτή έχει ξεπεράσει κατά περίπου 2 βαθμούς Κελσίου το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο είχε σημειωθεί το 1998 στον ίδιο σταθμό. Οι επιστήμονες αναφέρουν γενικά ότι η θερμοκρασία ήταν περίπου 20 βαθμούς πάνω από το φυσιολογικό για την εποχή και μάλιστα σε περιοχές όπως το King George Island, το χιόνι και ο πάγος υποχώρησαν μέσα σε λίγες μέρες, ενώ κανονικά αυτή την περίοδο θα υπήρχαν περίπου 20 εκατοστά χιονιού και πάγος στο έδαφος.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Αυτή είναι η Maggie Riley και το Every Time We Touch. Και αυτό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη κλείνει για 48 ώρες κομμάτι του περιφερειακού λόγω κατεδάφισης της γέφυρας πανοράματος. Δηλαδή το flyover συνεχίζει να μας εκπαιδεύει στην υπομονή, στις εναλλακτικές διαδρομές και στα βαθιά φιλοσοφικά ερωτήματα. Εγώ γιατί βγήκα από το σπίτι σήμερα? Εάν θέλετε να πάμε σε άλλα έτσι, ερωτήματα ή σε άλλες ρίσεις, πάμε στο spoken word poetry που μονοπολεί την νέα διαφήμιση του WhatsApp που είναι στην παρέα μας. Θέλουμε ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως και κάτι από τα παλιά. Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού, τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι. Ένα απίστευτο σποτάκι, μια απίστευτη καμπάνια του WhatsApp, η οποία έχει στο επίκεντρό της τους νέους και όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν και όσα τους εμπνέουν, και είναι και από αυτές τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλά τόσο άμεσα στο κοινό του και μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, γιατί όλα παίζουν.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
2: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
1: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
2: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
1: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
2: Νέα εποχή Waterland.
1: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
3: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
3: Κι εγώ εκεί μπήκα.
2: Κι εγώ.
1: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει. 89 Rainbow.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
13: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.

αφιερωμένο στον Elon Musk, που έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία, γιατί πέρασε σε μια νέα εποχή οικονομικής ισχύος. Η εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο τον καθιστά τον πρώτο άνθρωπο στην ιστορία με περιουσία που ξεπερνά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Τρεις τελίτσες άφησα, τα σχόλια δικά σας. Πείτε τα από μέσα σας, πείτε τα εκεί που θέλετε. Εγώ άφησα τρεις τελίτσες πάντως.

πολλά λέγονται για την Gen Z, για αυτή τη γενιά που είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp που είναι στην παρέα μας και ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωρά όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων ανθρώπων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες.

0: κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. What's up, όλα παίζουν.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
2: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
3: Βελέα Home.
2: Και για κρεβατοκάμαρες?
3: Βελέα Home.
2: Κουζίνες?
3: Βελέα Home.
2: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
3: Πάλι Βελέα Home.
2: Γρήγορη παράδοση?
3: Βελέα Home.
2: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
3: ξέρεις.
2: Βελέα Home.
4: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
5: 89 Rainbow.
6: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Για το χώρο σας, κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
9: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Μία η ώρα, done. Γιατί μου το διορθώσατε χθες. Όχι dang. Done. Μία η ώρα ντάν στο μεσημέρι της Παρασκευής, 12 του Ιούνιου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήλθατε. Αυτή είναι η τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Είμαι η Μαρία Μανατίδου, σοφά συντονισμένη στον 89 Rainbow. Έχουμε πραγματάκια να μοιραστούμε ακόμα. Θα πάμε και ταξιδάκια εννοείται, σας έχω προτάσεις. Σας έχω προτάσεις και για το τι να κάνετε το Σαββατοκύριακο, αν μείνετε στην πόλη. Τώρα δυναμώστε. One way or another. Blondie.

Ακούστε να δείτε τώρα τι έχω πάθει εγώ αυτές τις μέρες. Όταν δεν υπάρχει κάποια καλή σειρά να δω, και κυρίως έτσι τις μεσημεριανό απογευματινές ώρες που να θέλεις και κάτι να φας, και είμαι μαζί με το γιο μου και θέλουμε κάτι έτσι να χαζολογήσουμε και να συζητάμε κιόλας παράλληλα, βάζουμε συνήθως κάτι που έχουμε ξαναδεί. Τώρα σειρά έχει το Δύο Ξένοι για... τι να πω τώρα, εκατοστή φορά την έχουμε δει, την αγαπάμε, είναι από τις πιο αγαπημένες μας σειρές ever. Όμως τις τελευταίες μέρες έχει ανέβει στο Netflix μια σειρά η οποία λέγεται The King of Queens, η οποία είναι μια παλιά αμερικάνικη κομική σειρά, με πολύ μικρά επεισοδιάκια, δηλαδή είναι 20 λεπτά, 30 λεπτά το καθένα. Σειρά η οποία έχει ξεκινήσει να παίζεται το 98 και έπαιζε μέχρι το 2007. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Είναι ένα ζευγάρι τέλος πάντων που είναι στο Queen, μαζί ζει και ο πεθερός με το ζευγάρι. Πραγματικά έχει πάρα πολύ πλάκα. Είναι παλιά σειρά. Δεν ξέρω γιατί δεν την είχε δείξει κάποιο κανάλι ελληνικό τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά είναι μια σειρούλα την οποία σας την προτείνω έτσι για κάποιες ώρες που θέλετε κάτι χαλαρό να βλέπετε, να παίζει στο background. Όχι το βαθιστόχαστο, κάτι ελαφρύ, με πλακίτσα ωραία.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Και επειδή το μπανάκι στη θάλασσα δεν το βλέπω να βγαίνει για αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω τι θα γίνει την Κυριακή, ίσως να βελτιωθούν τα πράγματα. Σας έχω πρόταση να μπείτε στο site της Aegean, να μπείτε στο aegeanair.com και να διαλέξετε τον προορισμό σας για αυτό το καλοκαίρι. Και επειδή η πρώτη φορά που είδα φωτογραφία από τη Μήλο είπα δεν μπορεί, αυτό είναι ψεύτικο, είναι φίλτρο, δεν είναι φίλτρο, έτσι μοιάζει στα αλήθεια. Η Μήλος μας καλεί με τα χρωματιστά της σπιτάκια, τις παραλίες που μοιάζουν σαν τοπίο από το φεγγάρι και είναι πιο κοντά από ό,τι φανταζόμαστε, πιο κοντά από ποτέ, καθώς για πρώτη φορά η Aegean έχει απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη έως και 4 φορές την εβδομάδα για Μήλο. Μπείτε στο aegeanair.com, πείτε ναι και κλείστε τη θέση σας.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή κάρτα ρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Μπαίνεις τσουλώντας.
10: Βγαίνεις περπατώντας.
11: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
12: 89 Rainbow.
13: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασία που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
14: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
19: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
18: Huh?
19: Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
20: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

βοριαδάκι 5 μποφόρ, το έχει έξω. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα. Ο ουρανός είναι έτσι γκρίζος με αρκετά σύννεφα. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να γλιτώσουμε την βροχούλα. Μέχρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου θα δείξει σήμερα. Υπάρχει φυσικά πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις γενικότερα στην Κεντρική Μακεδονία. Και για αύριο Σάββατο 19 με 27 βαθμούς Κελσίου για τη Θεσσαλονίκη. Χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Χαλκιδική, Πιερία, περιμένουν περισσότεροι βροχές.

Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που βρίσκεστε σε κάποιο αυτοκίνητο κάπου στην πόλη αυτή την ώρα. Και λέω κάπου γιατί όπου και να βρίσκεστε στην πόλη αυτή την ώρα, έχει πραγματικά πάρα πολύ κίνηση. Έχω ανοίξει μόλις το χάρτη αστικής κινητικότητας και βλέπω ότι είναι σχεδόν παντού κόκκινα τα σημάδια και κοίτα τα σημάδια. Τσιμισκή, Εγνατία, Λεωφόρο Νίκης, Βασιλίση Σόλγας, Κωνσταντίνου Καραμαλή από την

Τι να πω, ξεκινάει από την... από την 28 Οκτωβρίου ξεκινάει η καθυστέρηση μέχρι τη Νέα Ελβετία. Καλά, εντάξει, τον περιφερειακό δεν τον πιάνω. Εκεί μιλάμε για κλάμα, για άλλη ιστορία. Υπομονή, κουράγιο και θέλω να είστε ψύχρεμοι, όχι τρέλες.

Ήρθε η ώρα να σας πω bye bye. Ήρθε η ώρα να υποδεχθώ τον Νίκο Μπογιατζή. Καλό Σαββατοκύριακο και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα στις 11. Πολλά φιλιά.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πλήρως εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: 89 Rainbow.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνή. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψώνια?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
15: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Ένα βήμα πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μαζί και σήμερα μέχρι τις 6. Δίπλα μου η Nova και η Men at Work.

Στον 89 Rainbow, η σούπερ διασκευή των Guns N' Roses, το κλασικό του Dylan, Knocking on Heaven's Door, δηλώνουν ενθουσιασμένοι από την εμφάνιση στην Πολωνία, όχι μόνο οι οπαδοί και οι ίδιοι Guns N' Roses, και αύριο χτυπάνε στη Βρετανία στο Donington. Έχουμε ευχάριστα νέα για συναυλίες, θα τα πούμε όλα. Μιλάω επί ελληνικού εδάφους πάντα, οκ. Okay. Αυτή είναι η Ram Jam με το Black Betty. Σε λίγο φέρνω Rag & Bone Man Human μαζί και σήμερα στον 89 Rainbow.

0: Do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Παρέα με τον Νίκο Μπογιατζή. Μέχρι και τις 6.

0: 89 Rainbow με 4 Known Blondes. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: 89 Rainbow.
7: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
8: πιο γρήγορα από ποτέ.
7: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
14: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
13: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλησπέρα στον 89 Rainbow με Maneskin Begging. Καλησπέρα και στους εκτός έδρας, στους πολύ εκτός έδρας του εξωτερικού. Χαιρετίσματα στο Ρότερνταμ, αλλά και στους υπόλοιπους που ακούτε από το εξωτερικό φυσικά. Εδώ, παρέα με τα καλύτερα στον 89 Rainbow. Με δυσκολίες στην κίνηση στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα, στο περιφερειακό με κατεύθυνση τα δυτικά, από τις αρχές του μέχρι περίπου και τις 40 εκκλησίες. Θέλει μεγάλη προσοχή. Οκ, παιδιά, καλή υπομονή.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow με Beatles. Με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Ready, set, go!
1: Πόσα μπορείς να πεις σε 10 δευτερόλεπτα?
2: Η Όλια και ο Αντώνης δοκιμάζουν τη φαντασία σου.
1: Σου δίνουν 3 λέξεις.
2: Και εσύ φτιάχνεις μια ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Παραλία, γάτα, διαστημόπλοιο.
2: Πες την ιστορία σου σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Τόσο απλό, τόσο γρήγορο. Παίξε μαζί μας Story Express στο 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα. Εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
5: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
4: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
5: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
6: Μαγειρεύουμε με Milner.
7: Πίτσα.
6: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: 89 Rainbow.
3: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
4: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής με την δεύτερη ώρα. Ζωντανά μέσα από το στούντιο ανοίγω με Genesis, Land of Confusion. Συνεχίζω με Coldplay, Paradise και σε λίγο μοιράζομαι μαζί σας μουσικά νέα. Οκ, okay, σας θέλω όλους εδώ αργότερα, νέα και για διαγωνισμό. Παρέα προχωράμε μέχρι τις 6.

89 Rainbow, μόλις ακούσαμε Black Sabbath, από ό,τι φαίνεται το βιογραφικό φιλμ της ιστορίας του Ozzy Osbourne με την γυναίκα του Sharon θα προχωρήσει μέσα στο 2028. Αυτό μας αποκάλυψε ο γιος του Ozzy, ο Jack Osbourne. Μεγάλο το ενδιαφέρον για τον Ozzy Osbourne, αγαπήθηκε όσο λίγοι καλλιτέχνες. Πάμε σε Joe Jackson.

0: 89 Rainbow με Kansas. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Linga Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
5: Waterland. People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: 89 Rainbow.
8: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
9: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
12: Velea Home.
11: Και για καρβατοκάμαρες?
12: Velea Home.
11: Κουζίνες?
12: Velea Home.
11: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό.
12: Πάλι Velea Home.
11: Γρήγορη παράδοση?
12: Velea Home.
11: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
12: ξέρεις.
11: Velea Home. Velea
13: Home. Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
14: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

στον 89 Rainbow We Evanescence. Δυστυχώς τα προβλήματα με την κίνηση στον περιφερειακό με κατεύθυνση τα δυτικά από το ξεκίνημά του επιμένουν, τουλάχιστον μέχρι και την Τριανδρία. Κατά τα άλλα, προσέχουμε ιδιαίτερα αυτή την ώρα το κέντρο και την Ανοπόλη, αλλά και την Εγνατία κατά μήκος της, καθώς και εκεί έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Αυτή είναι η OMD, ενώ σε λίγο φέρνω και Eagles στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

89 Rainbow με Nirvana. Θέλεις να κερδίσεις δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: 89 Rainbow.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
1: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
10: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η τρίτη ώρα, πάντα ζωντανά φυσικά, μέσα από το στούδιο. Σε λίγο θα φέρω Sweet και μουσικά νέα πρώτα τους Fleetwood Mac. Everywhere.

όνομα προστίθεται για συναυλία στην Ελλάδα σε λίγο. Φέρνω τις πληροφορίες. Πρώτα θυμίζω ότι αύριο στην Αθήνα στο θέατρο Λυκαβητού έχουμε έναν αγαπημένο, τον Chris Isaac, ο οποίος ούτως ή άλλως θα παίξει εδώ στον 89 Rainbow σε λίγο με το Wicked Game. Και ο Iggy Pop έρχεται. Πρώτα όμως, Placebo, Every You, Every Me.

0: στον 89 Rainbow με Class και με την Aegean που σε πάει επιτέλους και η Ικαρία. Για πρώτη φορά με απευθείας πτήσεις. Το καλοκαίρι σου ξεκινάει πριν καν προσγειωθείς στο νησί των πανηγυριών, της ελευθερίας και των απόλυτων vibes. Η Ικαρία σε καλεί με σχεδόν καθημερινές απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Μπες στο aegeanair.com, πες ναι και κλείσε τη θέση σου.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
1: 89 Rainbow.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Πλάς, πλάς, πλάς.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
10: Πλάς, πλάς, πλάς.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Δημήτρη, για πού το βάλες?
15: Πάω κέντρο.
14: Α, στην αγορά για ψωνιά?
15: Όχι.
14: Λαδάδικα για φαγητό?
15: Όχι.
14: Παραλία για καφεδάκι?
15: Ούτε.
14: Πού πας στο κέντρο?
15: Οτοβιζιόν για κταίο.
16: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

νέα Rainbow από το Lenny Kravitz, ενώ άλλο ένα όνομα από τη Νέα Υόρκη, η Last International. Καλή rock μουσική. Κλείνουν για δύο συναυλίες στην Ελλάδα Παρασκευή 19 Μαρτίου εδώ στη Θεσσαλονίκη και Σάββατο 20 Μαρτίου στην Αθήνα. Men at Work, Who Can It Be Now, ενώ σε λίγο κλασικό Born to Be Wild από Steppenwolf στον 89 Rainbow.

89 Rainbow με Benson Boone. Γρήγορη ματιά στην κίνηση στα δυτικά τώρα πρόβλημα. Στην Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νικόπολης μέχρι και τη Σταυρούπολη. Κατά τα άλλα, χαμηλότερα από ό,τι βλέπω στη Μοναστηρίου. Και εκεί χαμηλές ταχύτητες, όπως επίσης και στην Εγνατία, κυρίως στο ύψος της Αγίας Σοφίας. Πηγαίνοντας ανατολικά, προσέχουμε την Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Χαριλάου αυτή την ώρα. Okay. Τα προβλήματα στο περιφερειακό γνωστά. Αυτή την ώρα χαμηλές ταχύτητες με κατεύθυνση τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Είναι η Dire Straits.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι! Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: 89 Rainbow. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
14: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
15: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
16: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
15: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Βογιατζής. Ζωντανά μέσα από το στούντιο είναι η τέταρτη μας ώρα. Θα ανοίξω με Rolling Stones, Paint It Black. Σε λίγο φέρνω και No Doubt, το κλασικό τους, Don't Speak. Έχουμε νέα για διαγωνισμό και άλλα μουσικά νέα. Μείνετε μαζί μου μέχρι και τις 6.

στον 89 Rainbow, καλησπέρα και στους τελευταίους που ακουστήκατε. Αυτή είναι η Scorpions φυσικά. Οι Muse στις 26 Ιουνίου τα έχουμε πει, φέρνουν νέο άλμπουμ. Σήμερα ανακοινώνονται και οι ημερομηνίες για περιοδία που συμβαίνει Νοέμβρη και Δεκέμβρη αυτής της χρονιάς. Από ό,τι βλέπω οι πιο κοντινές στην Ελλάδα, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν φίλοι των Muse που ήδη το ψάχνουν, είναι στην Ιταλία, στο Μιλάνο. Βολεύουν και οι πτήσεις. Στη Λίντα Undo It Again, σε λίγο φέρνω νέα και για διαγωνισμό, ok? Μείνετε εδώ, ενώ σε λίγο υποδεχόμαστε και τους Bon Jovi.

0: στον 89 Rainbow το Clocks από τους Coldplay λίγες ώρες πριν το Σαββατοκύριακο και σου θυμίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο στον 89 Rainbow τρέχει διαγωνισμός για ένα κλιματιστικό. Θα ακούσεις τα Wicked Signals του διαγωνισμού. Σε κάθε signal θα ακούς μία λέξη κλειδί και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τη στείλεις στο Viber του σταθμού στο 6943 80 8089 εκείνη τη στιγμή. Οκ. Okay. Άκου το signal, στείλε τη λέξη, μπες στην κλήρωση και κουλάρε.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: 89 Rainbow.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψώνια?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας το κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

89 Rainbow και Tina Turner. Ξέρεις αυτή την αίσθηση που κάθεσαι στο γραφείο και το μυαλό σου είναι ήδη κάπου αλλού? Πυραμίδες, Νείλος, νέο εκπληκτικό μουσείο και μια πόλη που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Το Κάιρο σε καλεί με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Θεσσαλονίκη που ξεκινάνε το Σεπτέμβριο. Μπες τώρα στο aegeanair.com, πες ναι και κλείσε τη θέση σου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

People are strange, Doors των 89 Rainbow. Ένα βήμα πριν το Σαββατοκύριακο, πολλές ευχές από τον Νίκο Μπογιατζή για να περάσετε όσο γίνεται πιο όμορφα μέσα σε αυτό, αλλά και το υπόλοιπο της Παρασκευής σας. Τα λέμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή το τετράωρο 2 με 6 και συνέχεια με τον Θανάση Μωραΐτη και το δικό του τετράωρο μέχρι και τις 10. Ένα τελευταίο από εμένα, Brian Adams, Run to You. Να είστε καλά.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: 89 Rainbow.
10: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
12: Τρελό σερί.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Για το χώρο σας, κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
16: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
17: Βροχερό απόγευμα στην πόλη, αλλά δεν μας πτωεί καθόλου. Πρώτον, γιατί λίγο δρόσησε και δεύτερον, γιατί είναι Παρασκευή. 89 Rainbow, καλησπέρα. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί ως τις 10 με τα αγαπημένα μας τραγούδια αλλά και με διαγωνισμούς. Στην παρέα μας και σήμερα η Cosmote Telecom.

το αριστούργημα των Deep Purple, Soldier of Fortune, στον 89 Rainbow. Δύσκολο απόγευμα για όσους βρίσκονται στο τιμόνι. Όσον αφορά την κίνηση, δώστε προσοχή στην περιφερειακή οδό που είναι στα κόκκινα, το ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι το ύψος του Επταπυργίου και μετά πάλι στο ύψος της Τούμπας. Στο ρεύμα προς δυτικά οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος της Πηλαίας, φτάνουν μέχρι το ύψος της Τριανδρίας. Στα κόκκινα και η Μοναστηρίου και 26 Οκτωβρίου αλλά και η Λεωφόρος Νίκης αυτήν την ώρα. Χαμηλές ταχύτητες και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από Νέα Ελβετία μέχρι και την Μαρτίου. Σήμερα έχουμε διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά, ενώ την επόμενη ώρα ανακοινώνω και το όνομα του νικητή ή της νικήτριας που θα αποδράσει στο Ιόνιο, στην αγαπημένη Λευκάδα, μέσα από τον διαγωνισμό μας που έτρεχε στο Instagram όλη την εβδομάδα. Τώρα, Aerosmith και Run DMC.

0: Η επιτυχία των Nickelback από το 2001, How You Remind Me, στον 89 Rainbow. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Σε λίγο και πάλι μαζί με περισσότερα αγαπημένα τραγούδια στον 89 Rainbow.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Μια νέα εμπειρία Calvin Klein ξεκινά στο Mediterranean Cosmos. Το κατάστημα Calvin Klein μεταφέρεται και ανοίγει τις πόρτες του σε ένα σύγχρονο χώρο που αποτυπώνει τη διαχρονική αισθητική και το minimal design του brand. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας προσκαλούμε στο επίσημο opening για να γνωρίσετε από κοντά το νέο χώρο και να απολαύσετε μοναδικές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε κι εσείς από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: 89 Rainbow.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Κάτσε. Πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
13: Velea Home.
12: Και για καρβατοκάμαρες?
13: Velea Home.
12: Κουζίνες?
13: Velea Home.
12: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό.
13: Πάλι Velea Home.
12: Γρήγορη παράδοση.
13: Velea Home.
12: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
13: ξέρεις.
12: Velea Home.
14: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.

Fly Away, η νούμερο 1 επιτυχία του Lenny Kravitz στον 89 Rainbow. Η Παρασκευή την έχει αυτή την αίσθηση. Ξέρετε, αυτή την αίσθηση που κάθεσαι στο γραφείο και το μυαλό σου είναι ήδη κάπου αλλού. Πυραμίδες, Νείλος, νέο εκπληκτικό μουσείο και μια πόλη που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Το Κάιρο σε καλεί με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Θεσσαλονίκη που ξεκινάνε τον Σεπτέμβριο. Μπες τώρα στο aegeanair.com, πες ναι και κλείσε τη θέση σου. Σε λίγο θα ακούσουμε Starship, We Build the City, τώρα Cat Stevens, Lady Darbanville, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

Passenger και Let Her Go, η καλύτερη μουσική της πόλης στον 89 Rainbow. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία, γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έχεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά

δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Σε λίγο ακούμε James, Getting Away With It, τώρα Smokey, I'll Meet You at Midnight, στον 89 Rainbow.

0: Ready, set, go.
1: Πόσα μπορείς να πεις σε 10 δευτερόλεπτα?
2: Η Όλια και ο Αντώνης δοκιμάζουν τη φαντασία σου.
1: Σου δίνουν 3 λέξεις.
2: Και εσύ φτιάχνεις μια ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Παραλία, γάτα, διαστημόπλοιο.
2: Πες την ιστορία σου σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Τόσο απλό, τόσο γρήγορο. Παίξε μαζί μας Story Express στο 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: 89 Rainbow.
7: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
3: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμάριά.
7: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
9: Φουλ.
8: Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
10: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Απόγευμα Παρασκευή των 89 Rainbow. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί ως τις 10, σε λίγο ανακοινώνω το όνομα του νικητή ή της νικήτριας που κερδίζει δίμερη απόδραση στη Λευκάδα.

είναι η Calling με το Wherever You Will Go στον 89 Rainbow. Η κλήρωση μας έγινε και έχουμε νικήτρια που θα αποδράσει στο Ιόνιο, στην αγαπημένη Λευκάδα, μέσα στον Ιούνιο, στο Hotel Tesoro. Είναι η Σοφία Καλαϊτζίδου. Συγχαρητήρια Σοφία. Καλό καλοκαίρι από τον 89 Rainbow. Στο Hotel Tesoro θα βρεθείς μαζί με την παρέα σου, με μοντέρνα αισθητική, υπέροχους χώρους χαλάρωσης και την αυθεντική φιλοξενία που κάνει κάθε διαμονή ξεχωριστή. Το Hotel Tesoro είναι ο ιδανικός προορισμός για να υποδεχθείς το καλοκαίρι. Οι διαγωνισμοί στον 89 Rainbow δεν σταματούν ποτέ, να είστε συντονισμένοι εδώ, γιατί λίγο αργότερα θα έχουμε διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Σε λίγο θα ακούσουμε Christopher Cross και Ride Like the Wind, τώρα Roxy Music, Love is the Drug, στον 89 Rainbow.

0: είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
0: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

0: 99 Rainbow, The Days of Pearly Spencer από τον Mark Almond. Η διασκευή του, το τραγούδι που έγραψε και είπε πρώτος ο David McWilliams το 1967, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, σίγουρα έχεις ένα σταθερό, όπως λογικά έχεις και εταιρικά κινητά. Με αυτά τα δύο, η Cosmote Telecom σου δίνει το Magenta One Business με 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι. Υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
5: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
4: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: 89 Rainbow.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Plus. Plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

Bon Jovi και Runaway στον 89 Rainbow και ήρθε η ώρα για τον κινηματογραφικό μας διαγωνισμό. 5 διπλές προσκλήσεις για το θερινό Ναταλή στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου 3, που προβάλλει την επιστροφή του Πέδρο Αλμοδόβαρ με την ταινία Πικρές Γιορτές, την πολυσυζητημένη ταινία Backrooms, αλλά και την κωμωδία Ο Διάβολος Φοράει Πράντα νούμερο 2 με την Μέριλ Στρίπ. Εσείς διαλέγετε ταινία και παρέα, η πρόσκληση είναι διπλή. Αυτό που πρέπει να κάνετε για να την διεκδικήσετε μέσα στα επόμενα 15 λεπτά είναι να στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber στον 89 Rainbow 6943 808089. Στο μήνυμα γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία στην κλήρωση. Έρχονται οι Scorpions με το Wind of Change. Τώρα Rainbow, Since You've Been Gone στον 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow, Robbie Williams και Phil. Ο Robbie Williams που έγινε χορηγός στην αγαπημένη του ποδοσφαιρική ομάδα, την Port Vale, υπέγραψε μαζί τη συμβόλαιο για 2 χρόνια και το όνομά του πλέον θα βρίσκεται στην μπροστινή όψη της αθλητικής φανέλας της ποδοσφαιρικής ομάδας, για την οποία μικρός, λέει, πλήρωνε 0.5 λίρα για να δει τους αγώνες της. Τώρα, αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business,

Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά άλλα. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Σε λίγο Steve Miller Band και Serenade, τώρα AC/DC και Back in Black στον 89 Rainbow.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
8: πιο γρήγορα από ποτέ.
7: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
9: 89 Rainbow.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
14: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
13: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
14: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
13: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
15: 89 Rainbow, απόγευμα Παρασκευής, 12 Ιουνίου, αγαπημένη μέρα που γίνεται πάντα καλύτερη με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, θα είμαστε μαζί για δύο ακόμη ώρες έως τις 10. Σε λίγο Gary Moore, τώρα Beatles και Help.

Def Leppard Hysteria από το ομότιτλο άλμπουμ τους και το 1987 στον 89 Rainbow. Μετά την απογευματινή βροχή, συννεφιά θα έχουμε και αύριο με μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας αύριο, την Κυριακή, άνοδο της θερμοκρασίας έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η κλήρωσή μας έγινε και έχουμε νικητές που θα δουν σινεμά με παρέα αυτήν την εβδομάδα στο θερινό Ναταλή. Διπλές προσκλήσεις κερδίζουν η Πινελόπη Γκότση, η Χριστίνα Μπραστιανού, η Κωνσταντίνα Ντουνούση, η Έλενα Τράκα και ο Σταμάτιος Χαραλάμπους. Καλή προβολή σε όλους. Σε λίγο θα ακούσουμε Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction, αλλά και Summer Wine. Τώρα, Kim Carnes, Betty Davis Eyes.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Smoke on the Water από τους Deep Purple στον 89 Rainbow. Πάμε τώρα στο ChatGPT που κατάφερε κάτι μοναδικό αυτή η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Συγκέντρωσε 1 δισεκατομμύριο ενεργούς μηνιαίους χρήστες το Μάιο, ιστορικό επίτευγμα. Το κατάφερε αυτό 3,5 χρόνια μετά από την πρώτη κυκλοφορία της αυτή η εφαρμογή. Αν αναλογιστεί κανείς ότι το Google Maps το είχε καταφέρει σε 5 χρόνια αυτό το επίτευγμα του 1 δισεκατομμυρίου μηνιαίων χρηστών, καταλαβαίνουμε για τη μεγάλη επίδραση που έχει η τεχνητή νοημοσύνη και αυτή η εφαρμογή, παρά την έντονη κριτική και τις αντιδράσεις κυρίως από τη νέα γενιά και από τους φοιτητές που φοβούνται για τις θέσεις εργασίας. Και ο Πάπας έχει ασκήσει έντονη κριτική, αλλά και οι ίδιες οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που προειδοποιούν για τους κίνδυνους μιας ανεξέλεγκτης ανάπτυξης. Επιστρέφω σε λίγο με Red Hot Chili Peppers στον 89 Rainbow.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: 89 Rainbow.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
9: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
8: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
9: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Παρέα με το Θανάση Μωραΐτη. Μέχρι και τις 10.

R.E.M. και Losing My Religion στον 89 Rainbow. Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης με τον καλύτερο ήχο στην πόλη. Καλησπέρα στη Δανάη, την Σοφία, τον Κωστή, τον Δημήτρη, τον Ηλία στις Βρυξέλλες, την Άρτεμι στη Λεμεσό. Καλησπέρα σε όλους. Τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber έως τις 10 που θα είμαστε μαζί στο 6943 80 80 89. Σε λίγο Σαντάνα, Black Magic Woman, τώρα Subways, Rock and Roll Queen.

Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη με Billy Idol και Rebel Yell στον 89 Rainbow. Την καλύτερη διαφήμιση για την ταινία του Steven Spielberg έκανε η κυβέρνηση Τραμπ που έδωσε στη δημοσιότητα νέα βίντεο με UFO. Περιλαμβάνονται απόρριτοι φάκελοι της CIA για 72 υποθέσεις. Αυτό ακριβώς είναι και το θέμα της ταινίας του Steven Spielberg. Αν διαπιστώνατε ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θα φοβόσασταν. Ο ίδιος έχει ζητήσει από όλους που συμμετέχουν στην ταινία και κυρίως από το cast να μην δώσουν λεπτομέρειες για την ταινία. Ιδιαίτερα προσέχει και το τρέιλερ, γιατί όπως λέει, τελευταία πολλά τρέιλερ ταινιών αποκαλύπτουν σχεδόν όλη την ταινία. Δεν θέλει αυτός να συμβεί κάτι τέτοιο. Η ταινία του, Η Μέρα Αποκάλυψης, είναι μια ταινία για να πάει κανείς στο σινεμά, όχι μόνο για όλα τα τεχνικά επιτεύγματα, μουσική, φωτογραφία και ερμηνείες, αλλά κυρίως γιατί αυτό που προσφέρει είναι η συζήτηση με την παρέα μετά την προβολή.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 89 Rainbow.
9: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
8: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
0: 89 Rainbow, βράδυ Παρασκευής με την καλύτερη μουσική της πόλης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Μαζί για μία ακόμη ώρα, έως τις 10, ακούμε τραγούδια που αγαπάμε, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Bob Marley, Could You Be Loved, τώρα στο Rainbow.

Guns N' Roses και Sweet Child of Mine στον 89 Rainbow. Αν έχετε χρόνο το Σαββατοκυριακό, περάστε μια βόλτα από το Πάρκο Νέας Ελβετίας. Ήδη από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει το Φεστιβαλάκι, το 5ο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. Για παιδιά από 6 έως 12 ετών, αλλά και μεγαλύτερα, δείτε τα ανερχόμενα ταλέντα του αύριο. Ένα φεστιβάλ υπό την αιγίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 17 θεατρικές παραστάσεις, παράλληλες δράσεις και δημιουργικά εργαστήρια με ελεύθερη είσοδο. Σε λίγο Roots, The Seed, τώρα Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, στον 89 Rainbow.

0: sexy thing.
1: You sexy thing από τους Hot Chocolate στον 89 Rainbow. Όπου και αν βρεθείτε το Σαββατοκύριακο σε μια κοντινή ή πιο μακρινή παραλία, έχετε πάντα τον 89 Rainbow μαζί σας και μπορείτε να το κάνετε αυτό. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, από τα smartphone σας, μέσα από τα app του 89 Rainbow και από το site μας 89rainbow.gr. Και αυτό γιατί? Όχι μόνο για να ακούσετε την αληθινή μουσική του 89 Rainbow, αλλά και γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε το Σαββατοκύριακο εδώ. Το Σάββατο και την Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμα του 89 Rainbow, θα ακούς το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί, στείλε τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow 6943 808089 και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ με ένα κλιματιστικό. Ο νικητής θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα το απόγευμα εδώ στην εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγο με Pet Shop Boys και Always On My Mind στον 89 Rainbow.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
3: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
4: πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. 89 Rainbow.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Led Zeppelin και All My Love στον 89 Rainbow. Την επόμενη εβδομάδα βγαίνει στις αίθουσες το Toy Story 5 και ο Tom Hanks είναι κατηγορηματικός όταν τον ρωτούν αν θα πρέπει ένας ηθοποιός φωνής, ένας voice actor που δανείζει τη φωνή του σε ήρωες κινουμένων σχεδίων, αν θα έπρεπε κάποια στιγμή να προταθεί για Oscar. Πιστεύει πως ναι. Αν κάποιος θεατή συγκινηθεί από μία ερμηνεία, ακόμη κι αν είναι από έναν ήρωα κινουμένων σχεδίων, τότε συγκινείται από τη δουλειά ενός ηθοποιού. Αυτό είναι το κριτήριο. Και αν δεν βραβευτεί με Όσκαρ, θα πρέπει να γίνει μία κατηγορία για voice actors. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η πέμπτη συνέχεια του Toy Story την επόμενη εβδομάδα. Σε λίγο ακούμε Patti Smith, τώρα Talk Talk και Such a Shame.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το 89 Rainbow.

όπως και Life is Life, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης και σήμερα ήμασταν παρέα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα. Δίνουμε ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης και για αυτό το βράδυ, αλλά και για ολόκληρο το Σαββατοκύριακο, χωρίς διακοπές. Για το τέλος, Monophonics, Bang Bang, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
3: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: 89 Rainbow.
6: People have repower. People have
7: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: δεν άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Ready, set, go.
1: Πώς θα μπορείς να πεις σε 10 δευτερόλεπτα?
2: Η Όλια και ο Αντώνης δοκιμάζουν τη φαντασία σου.
1: Σου δίνουν 3 λέξεις.
2: Και εσύ φτιάχνεις μια ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Παραλία, γάτα, διαστημόπλοιο.
2: Πες την ιστορία σου σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Τόσο απλό, τόσο γρήγορο. Παίξε μαζί μας Story Express στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες.
0: 89 Rainbow.
1: Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.